0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια!
2: Γεια!
1: Ακάνε, you recording?
2: Yes, Jomo.
1: Okay, wait.

After hours on the dance floor, he said. Somehow I'd like it now.

Yeah.

0: of sign.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. George. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, George Βιστάκης Μπατζάν. Καλημέρα και στην Ειρήνη. Σιγά σιγά να αρχίσουμε να συζητάμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Όχι γιατί κάνει κρύο, εντάξει, πώς θα κάνει. Αλλά πρέπει να ξέρουμε τι γίνεται με το επίδομα, με τις επιδοτήσεις. 1,55 ευρώ το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι φαίνεται. Επιδότηση 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 20 στο ντίζελ. Θα δούμε όλα τα μέτρα. Από 130 έως 1560 ευρώ τα αυξημένα ποσά. Θα δούμε λίγο και την προκαταβολή του Δεκεμβρίου. Ακριβά βέβαια, καμία σχέση έτσι με πέρυσι.

Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, μέση του μήνα. Όχι ακριβώς μέση, σε λίγη ώρα θα είναι μέση, γιατί είναι 31 ο μήνας. Ένας νεκρός και ζημιές από την κακοκαιρία, μέτρα στήριξη για τα κάψιμα, τα που σας είπα πάνω κάτω. Νέες αποκαλύψεις για Guilfoyle, αντίστροφη μέτρηση για έναρξη εργασιών του καλωδίου. Κουβέντα για την Ιερά Μονή Σινά που τελειώνει ο χρόνος, είναι το κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε επενδύσεις, έχουμε ακρίβεια, έχουμε Χούθη, Σαουδική Αραβία, έχω Ουκρανία, Ρωσία, έχω θέματα. Έχω, δόξα τω Θεώ σήμερα. Γκρίνια, παιδιά, για το λιγνίτι. Δεν κάναμε μεγαλύτερη βλακία από αυτό που έκανε ο πρωθυπουργός μας να ανατινάξει τα εργαλεία και τα μηχανήματα εξόρυξης λιγνίτη. Τζάμπα ρεύμα θα είχαμε. Τζάμπα. Αυτό, Γιάννη, αυτό ακριβώς έχω και πρόβλημα με τον Ηλία. Τα γράμματά του είναι στην καλύτερη γιατρού και στη χειρότερη χαλιμάβρο. Ο μικρός μου έχει κάνει το πρώτο βήμα προς την ιατρική. Τα γράμματά του μόνο αυτός τα καταλαβαίνει. Μένει να κάνουμε και την ειδικότητα και είμαστε κομπλέ. Αυτό. Ηλίας. Ηλίας, παιδιά, Ηλίας. Είναι απίστευτο, έτσι. Αν δεν γίνει ο Ηλίας γιατρός, θα είναι κρίμα για το Θεό, πραγματικά. Χάλι, παιδιά. Δεν ξέρω αν με ακούει τώρα. Ελπίζω. Όχι, μπορεί και να με ακούει, Παναγία μου. Κάνε Θεέ μου να άργησε να ξυπνήσει και να είναι αγχωμένος.

και βλέπω τον άλλον. Εάν πάρω σκύλο, κάπου το διάβαζα το πρωί τώρα που έρχομαι μια ματιά να δω τι γίνεται στον κόσμο. Και βλέπω μια ανάρτηση. Εάν πάρω σκύλο ενώ κατοικώ στο εξωτερικό, όταν θα έρθω Ελλάδα, θα μπορεί να συνοηθεί με τα ελληνικά σκυλιά. Αχ, παιδιά, έχω κουραστεί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ειλικρινά, δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Εάν πάρω. Το έχω κάνει screenshot. Εάν πάρω σκύλο ενώ κατοικώ στο εξωτερικό, όταν θα έρθω Ελλάδα, θα μπορεί να συνεννοηθεί με τα ελληνικά σκυλιά. Παιδιά, είναι πραγματικό αυτό, έτσι. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί. Δεν μπορώ. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Ειλικρινά. Καινούργιες αποκαλύψεις για την Κίμπερλι. Κακός χαμός, παιδιά, έτσι. Κακός χαμός, να σας τα πω ένα-ένα. Η οποία είναι και η καπαρετζού μας είναι και δεν το έχει. Χαζούλα. Δηλαδή είναι deep για deep που λένε στην Βόρεια Ελλάδα. Deep για deep. Δεν τη κόβει. Deep. Αν δήλωνε αγροκτηνοτρόφος με ελιές η Κίμπερλι, πιο πολλά θα βγάζε. Για δείτε εδώ και τους δικούς μας. Αλλά σου λέω, δεν τη κόβει deep για deep. Πλησιάζει και 28 Οκτωβρίου, παιδιά, η επόμενη αργία μας, για περίμενε, να ανοίξω το ημερολόγιο να δω τι γίνεται με τις αργίες, γιατί έχουμε και το Αγίου Μηνά, πότε είναι, σήμερα έχουμε 15, όχι την άλλη εβδομάδα ράζει η ώρα να έχετε το νου σας, την πάρα άλλη, δηλαδή περνάει αυτή η εβδομάδα, περνάει και η άλλη και στη μέση της, ντάνγκ, πέφτει μία 28 Οκτωβρίου, ό,τι πρέπει, Τετάρτη μέρα, είχαμε Πασόκ τώρα το παλιό το Ορθόδοξο. Θα παίρναμε Δευτέρα Τρίτη, μη σου πω και Πέμπτη Παρασκευή. Πέμπτη Παρασκευή και θα το κάναμε. Ο Μπέρκετ. Αλλά. Και μετά έχουμε το Αγίου Μηνά. Πότε πέφτει η Αγίου Μηνά? 11 δεν πέφτει, παιδιά, Αγίου Μηνά. 11 πέφτει, ωραία, ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Πάει, το βγάλαμε, παιδιά, φτάνουμε Χριστούγεννα και ούτε που θα το πάρουμε χαμπάρι. Ούτε που θα το πάρουμε χαμπάρι. 28 Οκτωβρίου γιορτάζουμε αργία και το ξέρετε, έτσι, ότι είμαστε ανάποδοι και εδώ δεν γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, αλλά την αρχή της εισβολής του άξονα. Αυτό γιορτάζουμε. Έτσι ήταν και η αρχή για τόσο λαμπρές καριέρες. Τόσο λαμπρές καριέρες του πολιτικού, του προσωπικού και των ελίτ του συστήματος εδώ και 80 χρόνια. Όπως έκαναν λαμπρές καριέρες και τα παιδιά του Πολυτεχνείου, έτσι, μέσα του Πασό. Να πω ότι στην Κύπρο από 1η Οκτωβρίου ήδη ισχύει σε κρέας, ψάρια, καφέ, γάλα, ζάχαρη, ψωμί, παιδικές τροφές κτλ. Ο ΦΠΑ μηδενίστηκε. Ναι, παιδιά μου, ναι. ΦΠΑ 0%. Αλλά ξέρουμε, η Κύπρος κοίται μακράν. Με λες Πασοκτζή που το κάνω έτσι, μα εσύ το κάνεις με την άδειά σου νόμιμα, κανονικά ρε εσύ, Γιώργο. Ο Γιώργος παίρνει άδεια του Αγίου Μηνά, δύο μέρες πριν, δύο μέρες μετά και στη μέση αργία. Αλλά εσύ το παίρνεις άδεια, χρεώνεσαι άδεια, Πασά μου. Στο Πασόκ δεν χρεωνόμασταν άδεια, ρε. Παίρναμε δύο μέρες άδεια για να, έτσι, να νιώσουμε την... πώς το λένε, την αργία, να νιώσουμε, να προετοιμαστούμε, ρε παιδί μου, για την αργία. Πέντε πράγματα να κάνουμε, να βάλουμε ένα φαγητό στο φούρνο. Δύο μέρες πριν την αργία και δύο μέρες μετά να κάνουμε fade out. Μην πάμε από το μαστιλιά. Γιατί σέρνονται και κεφαλικά, καταλαβες. Δεν είναι να το κάνουμε απέναντι τόσο γρήγορα.

Bruce Springsteen. Εδώ να σας πω τώρα ότι κάποτε δεν έβαζα Bruce Springsteen επειδή με δυσκόλευε το όνομά του, έτσι. Πραγματικά, λέω, πού να πεις τώρα Springsteen. Άστο, λέω, χέστο. Βάλε ντόρς.

finds true. Λοιπόν, ωραία. Τάσο, βάλε στο GPT. Βάλε στοιχεία και παραμέτρους στο GPT. ChatGPT. ChatGPT. Να δεις ότι ο Λιγνίτης θα παρήγαγε σχεδόν τζάμπα ρεύμα αν δεν είχαμε τους ρήπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμα και με τους ρήπους είναι φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Δηλαδή να κάνεις, να πάρεις πώς το λένε, με μέτρα προστασίας που θα το ακριβίνουν, ακριβίνουν το υλικό, αλλά και αυτά να πάρεις είναι πάλι φθηνότερος από το φυσικό αέριο. Η Ελλάδα αντί να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα τον έκλεισε με εντολή Μητσοτάκη. Ο Λιγνίτης το μόνο που δεν έχει είναι ο βαθμός απόδοσης. Έχει 28,5% βαθμό απόδοσης και το φυσικό αέριο 50%. Αλλά το κόστος καυσίμου, καταρχάς οι ιδιότητες τους είναι θερμικές και των δύο. Το κόστος λοιπόν για το Λιγνίτη είναι 20 ευρώ η μεγαβατόρα, 86 ευρώ η μεγαβατόρα για το φυσικό αέριο. Απλά οι εκπομπές είναι πολύ παραπάνω, εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Και έχει και κόστος παραπάνω το φυσικό αέριο για να γίνει, για να γίνει ενέργεια. Ενώ ο Λιγνίτης δεν έχει καθόλου τίποτα.

0: βέη.
1: Καλά, προχωράς, πας σχολείο.
0: The dark evening star.
1: Καιρός,
0: and the morning sky of blue.
1: Βρέχει στο κέντρο. Βρέχει κέντρο. Α, σταμάτησε. Εγώ πήρα το αυτοκίνητο σήμερα γιατί λέει ότι πάλευα. Έρχεται καλά εδώ. Στο ραδιόφωνο, βρε. Έχει διαβάσει, εντάξει.

Λοιπόν, καλημέρα Κλαούντια, καλημέρα Βαλέρια, περαστικά. Περαστικά. Όλοι άρρωστοι είμαστε, παιδιά. Όλους μας γυροβαίνει. Και εγώ τον Ηλία προχθές τον είχα. Και εγώ και αυτός δηλαδή τραβήξαμε τα πάνδυνα, παιδιά. 37 και 6 κάποια στιγμή. Πώς γλιτώσαμε. Θαύμα. Θαύμα, θαύμα. Έχω και τον Αθερίδη σήμερα. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα. Που έχω να μιλήσω για κυβέρνηση, για Ευρώπη, για. Για το κορίτσι μας. Την αγαπημένη του Αργυρού. Και τον έχω σε εκτίμηση τον Αργυρό, ρε φίλε. Τώρα πώς μου το κάνει αυτό το πράγμα έτσι. Μ' αρέσουν και τα τραγούδια του, μ' αρέσουν και τα. Και το στυλάκι του, αλλά τώρα τι τα θέλε με την Κίπερλι τώρα για αυτός. Δεν μου φτάνουν λοιπόν όλα τα άλλα, έχω και τον Αθερίδη. Όπου τι πώς το είπε πάλι ρε, τι πώς το είπε, αν και είχε δώσει δείγματα αυτός από νωρίς. Μπαίνει λέει στη διαδικασία να ταυτιστεί με τη γιατρό που σκότωσε το Μαζονάκι και το πόσο σκληρό είναι για αυτή να μπει σε ένα κελί. Και εγώ ρε Αθερίδη μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ με όσους ακούν τον Αθερίδη και λένε πόσο μακάκας είναι. Αλήθεια τώρα. Και πάμε και στο νοσοκομείο της Κορίνθου, πότε το εγκαινίας παιδιά, το αγόρι μας, ο Άδωνης, το Μάιο, δεν θυμάμαι, νομίζω το Μάιο τον, ναι, το Μάιο του 25, που βγήκε ο Άδωνης και εγκαινίαζε νοσοκομεία Κορίνθου, νοσοκομεία Χίου. Και πλέον τώρα, Οκτώβριο του 2026, μέσα στο νοσοκομείο βρέχει. Δεν ξέρω αν τις είδατε τις εικόνες αυτές. Φοβερό, έτσι. Ναι, και πώς έγινε αυτό, λέει, κάποιος τράβηξε λέει απότομα την κουρτίνα και διαλύθηκε το ταβάνι. Αχ, Παναγία μου. Το λέγανε για το Κορίνθου. Για το Χίο δεν ξέρω τι είπανε. Απλά βλέπω τις εικόνες, παιδιά. Ποτάμια μέσα, έτσι. Ποτάμια μέσα, νοσοκομείο. Βρέχει κανονικά. Κανονικότατα. Αυτό που με άγχωσε, βέβαια, στο διαφορετικό.gr. Άδωνης, κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια. Η Νέα Δημοκρατία θα πάρει το ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας. Οχ. Οχ. Μας προετοιμάζει για. Ποσοστά κρυφής Ισραηλινής βοήθειας. Yeah, με την Ευγενία Μανολίδου τι έγινε παιδιά, μια και λέμε για Άδωνη. Το όνομά της βρίσκεται μέσα στη λίστα Lagarde και αναφέρεται ότι έχει σχέση με ράβδους χρυσού. Και αντιπρόεδρος στην προανακριτική επιτροπή για τη συγκεκριμένη υπόθεση, ποιος ήταν ο σύζυγός της, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος φρόντισε να την απαλλάξει. Καταλαβαίνετε τώρα με τι έχουμε να κάνουμε. Άντε, ξυπνήστε ρε μάλια να δράξουμε τη μέρα που είναι υπέροχη και βροχερή. Θα πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ και να δούμε τι θα γίνουμε. Προσοχή στα τηλέφωνα που δεν κλείνει στο μικρόφωνο, παιδιά. Πώς θα την πατήσω καμιά μέρα. Και καλά, μας πετυχαίνετε σε καιρό που είμαστε γλυκούλιδες.

Αυτό. Πού να δεις Αθερίδη, όχι, πού να δεις το να μπεις ξαφνικά σε φέρετρο πόσο σκληρό είναι Αθερίδη. Αυτό είναι το σχόλιο. Ωραία, λοιπόν, έλα, πίνω καφεδάκι και επιστρέφω σε κάθε δίλεπτο. Για αυτό με το μικρόφωνο πρέπει να το δω λιγάκι. Εγώ το έχω μόνιμα ανοιχτό το μικρόφωνο. Δεν κλείνει το μικρόφωνο. Μόνο η φέτα της μουσικής ανεβοκατεβαίνει. Οπότε είναι μια συνήθεια χρόνων. Γιατί είμαι και εδώ μόνος μου, έτσι. Δεν είμαι στο ραδιόφωνο, είμαι μόνος μου. Δεν είναι. Οπότε δεν υπάρχει λόγος να κλείνω το μικρόφωνο. Δεν λέτε καλά που είναι καλές ημέρες. Φαντάζεσαι τώρα να ακουστούν τίποτα. Ωι, ωι, ωι.

Λοιπόν, άλλο ήθελα να βάλω από Αμέρικα και μπερδεύτηκα. Αυτό με ξύπνησε τώρα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με το ξυπνητήρι μου και με ξυπνάει δύο μέρες τώρα το ίδιο τραγούδι. Πρέπει να το δω λιγάκι. Αυτό. Δεν το λες και τραγούδι για να σε ξυπνήσει. Περισσότερο σαν χάδι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της μέρας μαζί με τους Αμέρικα. Δεν θα τραγούδι από τους Αμέρικα. A horse with no name. Πέμπτη σήμερα, σχεδόν μέσα της εβδομάδος, μέσα του μήνα όμως, 15 Οκτωβρίου, σωτηρία της 2026, 288η ημέρα του έτους, την πρώτη ακτίνα την έστειλε στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, 7:32, σε εμάς 7:25, 5 λεπτά νωρίτερα, κανείς όμως δεν είδε πράγμα, ούτε η Αθήνα ούτε εμείς. Ειδικά στην Αθήνα παίρνει τον κόσμο σήμερα. Την τελευταία θα μας την πάρει 7:10. Θα άσου να ανοίξω μετεό να δούμε αν θα τη δούμε να φεύγει. Έτσι πως το βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι θα συνεχίσει. Θα κάνει fade out 12 η ώρα. Μετά θα έχουμε σύννεφα πάνω από το κεφάλι μας και θα τη δούμε, δεν θα τη δούμε δηλαδή, αλλά από σύννεφα. Τις επόμενες ημέρες η επόμενη βροχούλα είναι Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί, αλλά ένα ψηλό βροχο, μη φανταστείτε τίποτα σπουδαίο, και από εκεί και πέρα τίποτα. Ό,τι ρίξει σήμερα. Σήμερα θα το ευχαριστούμε, σήμερα θα τα απολαύσουμε. Θερμοκρασίες, για να δούμε και θερμοκρασίες, πώς θα ντυθούμε. Σήμερα λίγο ένα τσίκ πιο ζεστή ημέρα από χθες, 20 βαθμούς, 21 αύριο, 20 πάλι το Σάββατο, 22 την Κυριακή, 23 τη Δευτέρα, 22 πάλι την Τρίτη. Αλλά οι θερμοκρασίες, οι βραδινές είναι αρκετά ψηλά. Ναι, γιατί βλέπω ότι το βράδυ θα έχουμε 18 βαθμούς, το ίδιο και την Παρασκευή, το Σάββατο θα δροσίσει λίγο, θα πάει στους 16, εκεί θα την ακούσουμε. Την ακούσουμε όμως την Κυριακή, όπου το θερμόμετρο κατεβαίνει τα ξημερώματα στους 11 βαθμούς, όπως και τη Δευτέρα θα έχει 11 βαθμούς, όπως και την Τρίτη θα έχει 11 βαθμούς, και εκεί πλέον αρχίζει να φαίνεται ο χειμώνας, που το βράδυ θα αρχίσει να παγώνει καλά-καλά. Τι λέει η Εκκλησία μας σήμερα? Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας, Σωσίων Σαβίνου Επισκόπου Κύπρου Βάρσου. Βάρσου. Βάρσου είναι, παιδιά, ένα επικό ζαχαροπλαστείο στην Κηφισιά, στην πάνω μεριά από τον Ισάπ. Φεύγοντας από την Κηφισιά και πηγαίνοντας προς τα πάνω, προς Κεφαλάρι, εκεί στην ανθοκομική έκθεση, στον κήπο της Κηφισιάς, απέξενο Βάρσος. Εδώ όμως μιλάμε για επίσκοπο, τα ισοπεδώνω όλα. Ο Λουκιανός και η Λουκιανή γιορτάζει σήμερα, και όταν λέμε Λουκιανός, πού πάει το μυαλό σου, παιδιά? Στον ένα και μοναδικό, σε αυτόν που έκανε το πάρτι. Λουκιανό Κυλαϊδόνη, ο οποίος έμενε στην Κυψέλη, παντρεμένος με την κυρία Άννα, την Άννα τη Βαγενά, τραγουδοποιός, τυνθέτης, στιχουργός και χαρακτηριστικά μουσικός ερμηνευτής. Και τι δεν ακούσαμε από το στόμα του? Τζιν, τζιν, τζιν. Είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι.

Λαχανά, οδό Λαχανά ήταν το σπίτι του Κυλαϊδόνη. Στη Λαχανά. Καλημέρα, καλημέρα Πετράν. Γέννημα θρέμα και ψελιώτης ο Λουκιάνος Κυλαϊδόνης. Από μωρό παιδί άρχισε να μαθαίνει πιάνο. Δύο κορίτσια, τη Μαρία και τη Γιασεμή. Άλλο Πέτρο, ρώτα ό,τι θέλεις. Φοβερή παιδιά, φοβερή συναυλία του, φοβερό το πάρτι. Δηλαδή ήταν η βουλιαγμένη, άνετα χαλαρά το λες και το ελληνικό Woodstock. Πέρασε κόσμος και κοσμάκης. Πάρα πολλά χρόνια πέρασα παιδιά, δεν ξέρω, κάντε μια να δούμε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Το 83. Καλοκαιράκι του 83, μέση του καλοκαιριού. Του μπορώ να το βρω, πότε είχε πανσέλινο το καλοκαίρι. Άμα μου βρείτε το καλοκαίρι του 83, πότε ήταν οι τρεις πανσέλινοι, θα σας πω ακριβώς πότε ήταν η συναυλία. Ήταν γεγονός, δεν ήταν συναυλία. Ήταν καταρχάς ο τύπος, ήταν αυτός που μας έμαθε

κάτω από το φως του φεγγαριού και απόλαυσαν το ελληνικό good stock. Έλα Διονύση, καλημέρα. Δεν παίζει ρόλο να σου πω. Δεν ξέρω πως τα εισιτήρια κόπηκαν, αλλά ο κόσμος ήταν τετραπλάσιος. Δηλαδή αν κόπηκαν, αν ήταν, δεν ξέρω πόσο, δεν μπορώ να εκτιμήσω τον κόσμο, δεν έχουμε πλέον, δεν είχαμε τότε social κτλ. Για να μας μεταφέρουν πόσο, και 100.000 να πω, φυσιολογικό μου φαίνεται, αλλά κόπηκαν όχι τα μισά, πολύ λιγότερα από τα μισά εισιτήρια. Διότι αφενός έπεσαν οι περιφράξεις, εμείς μπήκαμε από τη διπλανή παραλία κολυμπώντας. Είχαμε μία τσαντούλα η οποία ήταν στεγανή, ξέρεις, από αυτές που διπλώνουν από πάνω. Βάλαμε τα ρουχαλάκια μέσα και περάσαμε και δεν χρειάζεται καν περπατώντας. Παραλιακή λεωφόρο, παιδιά, γινότανε χαμός, ακινητοποιημένα τα πάντα από την κοσμοσυρωή. Α, και εδώ που το είπα, θέλω να μου πείτε τι να απαντήσω στον Ηλία που με ρωτάει γιατί τη λέμε κίνηση στους δρόμους όταν όλοι είναι ακίνητοι. Ναι, άντε, γιατί δεν έχει κάνει καμιά δεκαριά φορές αυτήν την ερώτηση. Λοιπόν, χαμός στην παραλιακή, κοσμοσυρωή, παιδιά. Και μάλιστα η συναυλία μεταδιδόταν ζωντανά από την ΕΡΤ. Σαββόπουλος, Νταλάρας, Γαλάνη, Γερμανός, Πανούσης. Όχι, και πόσοι άλλοι, παιδιά.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

τη φωνάρα αυτή την άκουσα, παιδιά, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Robert Plant. Φοβερή συναυλία. Φοβερή, φοβερή. Δεν θυμάμαι χρονιά πότε έγινε. Βάρσο έχει και στην πλατεία Δούρου στο Χαλάνδρη. Ω, παιδιά, δεν το ξέρα. Ειλικρινά, δεν το ξέρα. Αλλά άμα έχει την Κηφισιά τώρα. Πλατεία Δούρου, παιδιά, είναι όπως και εδώ έχουμε μια ιδιαιτερότητα. Οι Χαλανδριώτες πάμε, λένε στου Δούρου. Επειδή την έκανε δωρεά ο κάποιος Δούρος, πάμε στου Δούρου. Δεν πάμε στη Δούρου. Έτσι. Όπως λένε, το σωστό είναι πάμε στο Γουδί. Όχι στο Γουδί. Άλλη ώρα θα πούμε τι, πώς και γιατί. Γιατί δεν έχω τελειώσει το σαν σήμερα και θα με

πάρει πίσω. Μας πήρε πώς το λένε, η μπάλα με τον Λουκιάνο Κυλαϊδόνη και δεν εμπίλησα ούτε για τα θερινά τα σινεμά, ούτε το θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι, ή λέμε ναι που λέμε ναι που λέμε όχι, τον ύμνο των μαύρων σκυλιών και βέβαια το διαχρονικό πάρτι. Δηλαδή είναι νιώθεις περηφάνεια. Εγώ δηλαδή που το ζήσα, παιδί μου, να πω ότι ήμουν και εγώ εκεί. Ήμουν και εγώ εκεί. Και επαναλαμβάνω, δεν ήταν μόνο μία μουσική εκδήλωση. Ήταν ένα γεγονός. Ήταν η αίσθηση της ελευθερίας. Εκείνα τα χρόνια ήταν περίεργα, παιδιά. Πολύ περίεργα εκείνα τα χρόνια. Γενικώς η κληρονομιά που μας άφησε ο Λουκιανός δεν είναι μόνο οι μελωδίες. Σταματώ εδώ, σιωπώ. Θα κοιμηθώ νωρίς, θα σηκωθώ νωρίς. Όχι, και θα ξυπνήσω νωρίς. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε τώρα γιατί παραχάζεψα σήμερα. Διεθνής ημέρα αγρότης σας, παιδιά. Όχι της Ποπάρας, με τη Φεράρι από τον κάμπο της Θεσσαλίας. Αλλά της κανονικής αγρότησας που μοχθεί, που στάζει ο ιδρώτας και το αίμα μαζί σε κάποιες περιπτώσεις. Για τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή, ειδικά του τότε, ήταν πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική και καθοριστική. Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Το αντιλαμβάνεστε βέβαια, είναι να ενώσουν τα τραπεζικά συστήματα. Και να μιλήσουν για το όπως ήταν η Τράπεζα Χανίων, ήταν η Παγκρίτια και ήταν, λέω, γιατί πλέον δεν είναι, να μιλήσουν για τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες. Όπως κάποτε ανήκαν στους πελάτες οι μινωικές, ανήκε η ΑΝΕΚ. Και όταν ανήκουν στους πελάτες, παιδιά, είναι... είναι περισσότερο επιφυλακτικό όλο αυτό το σύστημα απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απέτηση. Κυρίως δεν οδηγείται ούτε μινοϊκές, ούτε η ΑΝΕΚ, ούτε η Παγκρίτια, ούτε η Χανίων. Δεν οδηγούταν από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα, τα μπόνους που λέμε, για τους διαχειριστές. Όχι, όχι. Ήταν πολύ επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους. Δεν είχαν ανάγκη να βγάλουν υπερκέρδη. Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, το αντιλαμβάνεστε. ΑΝΕΚ και Μινοϊκές, δύο λαϊκής βάσης εταιρείας. Αναφέρω πρώτα την ΑΝΕΚ, γιατί ήταν η πρώτη που έγινε. Ο Ειρηναίος, πόρτα-πόρτα μετά το ναυάγιο του Ηράκλειου, αν πάτε Χανιά, από τη μεριά που τελειώνει το λιμάνι από το Φυρκά, όχι από την άλλη μεριά που είναι τα Νεόρια, από το Φυρκά, λίγο πιο μετά όταν περπατήσετε τον παραλιακό, θα δείτε ένα χέρι να βγαίνει από το έδαφος, από τη γη, και είναι το χέρι ενός πνιγμένου από το Ηράκλειο, από το ναυάγιο του Ηρακλείου. Μόλις έγινε λοιπόν αυτό το ναυάγιο, ο Ειρηναίος είπε ως εδώ και μη παρέκει. Βγήκε πόρτα-πόρτα, έβαλε τα λεφτά της η Εκκλησία, βγήκε πόρτα-πόρτα, ζητιάνεψε ο άνθρωπος και μπόρεσαν και πήραν το πρώτο καράβι, το Κίδων. Τον Κίδωνα, ο οποίος ήταν ένα εξαιρετικό καράβι. Εξαιρετικό, παιδιά.

Μπάμπη, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα. Πες του Ηλία ότι η κίνηση αφορά τη ροή αυτοκινήτων και τον όγκο οχημάτων που υπάρχουν στο δρόμο και ας είναι ακινητοποιημένα. Ωραία, φίλε. Μπράβο, Κατερίνα. Ωραία, ωραία. Να το θυμάμαι. Μονάχα το διαβάζει 2-3 φορές εβδομάδα απ' έξω. Ωραία. Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστονιού. Είναι μια μέρα που εμείς εδώ δεν την ξέρουμε καλά στο Ηράκλειο, γιατί βλέπω ότι όλα τα αυτοκίνητα παρκαρισμένα, ειδικά εκεί στον Παλιώτε, στη Μινοτάβρου, βολεύει τα καφέ και είναι όλα παρκαρισμένα πάνω στις γραμμές των τυφλών. Μεγάλη σημασία έχει η ημέρα του Λευκού Μπαστονιού. Έχει στόχο να μας μάθει, να μας πει πόσο χρήσιμο είναι να ευαισθητοποιηθεί το κοινό στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Εάν τους κλείνουμε εκείνο το μικρό κομματάκι, τα μικρά πλακάκια που είναι πάνω κάτω στους πεζοδρομημένους δρόμους όπου είναι με ραβδόσεις, αυτοί ξύνουν τον μπαστούνάκι τους και προχωρούν. Καταλαβαίνετε σε πόσο πιο δύσκολη θέση είναι από εμάς. Το καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ. Ημέρα υγείας μαστού. Κάθε χρόνο 15 Οκτωβρίου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Έχετε δει το ροζ φιωγκάκι που φορούν στο πέτο. Και δεν χρειάζεται να πω τίποτα απολύτως πόσο σημαντικό είναι και πόσα κορίτσια έχουμε χάσει από αυτήν την ιστορία. Έλενα Κουντουρά είναι η πρόεδρος της παγκόσμιας της Ελλάδας. Europa Donna. Η Europa Donna Ελλάς έχει πρόεδρο την Έλενα Κουντουρά. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών και πρέπει να το πω για να το ακούσω 10 φορές εγώ, όπου πλένω τα χέρια μου μία φορά το μήνα, μία αντε δύο. Τα πλένω, ρε παιδί, πιο συχνά, γιατί αναγκάζομαι και κάνω άλλες δουλειές. Δεν έχω πει, δεν θυμάμαι πολύ. Πρέπει να σκέφτω πάρα πολύ πίσω για να πω ότι να πλύνω τα χέρια μου. Το οποίο όμως είναι πάρα πολύ βασικό, έτσι το καταλαβαίνετε αν τα δείτε σε μικροσκόπιο τι γίνεται με αυτή την ιστορία. Πεις Παναγία μου τι έχουν μέσα τα χέρια. Να ξέρετε ότι σύμφωνα με έρευνες το πλήσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες, που εντάξει εμείς εδώ κάπως θα την παλέψουμε, αλλά στις φτωχές χώρες του πλανήτη αυτές οι μολυσματικές ασθένειες είναι συχνά θανατηφόρες. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα σε Ηνωμένες Πολιτείες Καναδά. Μεγάλη ιστορία αυτό με τις αποβολές και την παιδική θνησιμότητα. Δεν έχω τα στοιχεία πρόχειρα, αλλά μιλάμε για τρελά νούμερα και πολλές μεγάλες απώλειες. Ημέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και Εθνική ημέρα μανιταριών. Πότε έβλεπα μια γελιογραφία, ένα μεμ που έλεγε το ChatGPT, που ρωτάει το να αυτοφάω αυτό το μανιτάρι, είναι δηλητηριώδες? Όχι, δεν είναι δηλητηριώδες, μπορώ να το φάω. Το τρώει, πεθαίνει και μετά πάει το ChatGPT πάνω από τον τάφο του και λέει συγγνώμη, έκανα λάθος. Γι' αυτό σας λέω, το νου σας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα φτάκια από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι σε 105,1. Ό,τι πρέπει να ξυπνήσουμε το πρωί. Ακούσουμε την καλύτερη μουσική.
για το Ηράκλειο, για την πόλη μας, βέβαια και από όλο τον πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε. www.musicokanali.gr. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio papi, musicokanali.gr. Τα social και τα δικά μου και του ραδιοφώνου στη διάθεσή σας. Και βέβαια να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα, 28 10 3 62 60. Μικρή ανάσα και επιστρέφω να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή, πριν αρχίσουμε να γκρινιάζουμε. Γιατί έχουμε και πολλά να γκρινιάζουμε σήμερα. Δεν μου φτάνουν όλα τα άλλα, έχω και τον Αθερίδη.

Πάμε στα γρήγορα να δούμε γιατί έχουμε καθυστερήσει σήμερα. Τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή, να τον κόσμο και να τους αιώνες. 533, αρκετά πίσω. Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρκιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Γερμανοί Βανδάλοι, έτσι το κατα... Αλίμονο, τι θα ήτανε. Καρκιδόνα φοβερή, έτσι. Είναι η Τίνιδα, η πρωτεύουσα της Τινησίας. Ακριβώς απέναντι, μία έτσι κάνεις και πας απέναντι. Πας στην... όλα απέναντι στη... όχι, Σιρακούζες, ναι, στη Σικελία. Μία έτσι κάνεις και πας Σικελία. Εκεί λοιπόν, από εκεί την έπεφταν οι, όλοι στην Ιταλία και είχαμε πάρα πολλούς πολέμους ανάμεσα στην Καρκιδόνα και την Ιταλία. Ανάμεσα στην Καρκιδόνα και τους Βανδάλους, ανάμεσα στην Καρκιδόνα και τους Μουσουλμάνους και τους Σταυροφόρους και όλοι την ήθελαν την Καρκιδόνα. Εξαιρετικό σημείο βέβαια, έτσι, είναι πολύ πιο κοντά στην Ευρώπη από οποιονδήποτε άλλο σημείο αν βγάλεις έξω το Γιβραλτάρ. Οπότε είναι εύκολο να μπεις Ιταλία στην, να κατακτήσεις τη Ρώμη αν θέλεις, αν αυτός ήταν ο σκοπός σου. Αν πάτε, έχει και αρχαιολογικό χώρο, έτσι κοντά στο λιμάνι, εκεί θα κάνετε μια βόλτα, πάτε Τίνιδα και θα δείτε και τα αρχαία, όπου είναι πολλά, πολλά και δυνατά. 1837, ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Από ιστορίες, ξέρω, εγώ δεν την πρόλαβα να σας πω την αλήθεια, ότι ήταν στο Πολυτεχνείο, το πρώτο κτίριο, στο κτίριο εκεί του Αβέροφ, που σήμερα είναι το Μετσόβιο, εκεί, και τώρα έχει πάει στην Πειραιώς. Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών ή ωραίων τεχνών, όπως παλαιότερα ήταν πιο γνωστό, είναι στην Πειραιώς.

1902 σαν σήμερα, ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπείο της Κο. Α, παιδιά, πολύ ωραίο. Πάρα πολύ. Ίσως είναι το πιο σημαντικό Ασκληπείο, το διασημότερο σίγουρα από τα Ασκληπεία της αρχαιότερα, της αρχαιότητος. Ένας από τους μακροβιότερους αρχαιολογικούς χώρους της Ελλάδας και με μια υπέροχη θέα κατά πράσινο, πλούσια βλάστηση εννοείται, και υπέροχη θέα προς Τουρκία, προς Μικρά Ασία. Θέα στη θάλασσα και στις μικρασιατικές ακτές είναι δίπλα, φαίνεται. Πάρα πολύ ωραίος χώρος. Αξίζει δηλαδή, αν βρεθείς σε ΚΟ, δεν γίνεται να μην πας να το δεις. Καλοδιατηρημένο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με μια υπέροχη θέα. Που φαίνονται πεντακάθαρα τα παράλια της Μικράς Ασίας, έτσι. Κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος διδακτάκτορ, το οποίο έχω ξεκινήσει να το δω 2-3 φορές, δεν το έχω δει, πρέπει κάποια στιγμή να το δω, γιατί είναι ένα έργο που δεν γίνεται να μην το έχεις δει.

Charlie Chaplin. Ήταν, δεν ήταν βουβή ταινία, ήταν, είναι ομιλούσα ταινία κανονικά. Είναι η πρώτη νομίζω ταινία του Charlie Chaplin που είναι ομιλούσα. Αν και στο Hollywood τώρα το λέω αυτό, γιατί οι περισσότερες ταινίες του Chaplin, Charlie Chaplin, ήταν βουβές. Έχει ξεπεραστεί αυτό πλέον στο Hollywood και τους έχουν βάλει φωνή. Αυτή όμως ήταν η πρώτη ομιλούσα, η οποία μέσα από τα αστεία και μέσα από τα σοβαρά είναι η ταινία που κάνει κριτική στα ολοκληρωτικά καθεστώτα του ναζισμού και του φασισμού, μιλώντας κυρίως για τον Χίτλερ και τον Μπενίτο Μουσολίνι. Εννοείται ότι έχει σαρώσει τα Όσκαρ, έτσι, αντρικού ρόλου, καλύτερης ταινίας και πολλά, δηλαδή σίγουρα έχει πάρει σενάριο. Μπορεί και μουσική, δεν ξέρω, έχει σαρώσει τα Όσκαρ, τόσο μεγάλο δικτάτορ. Είναι μια ταινία που πρέπει να τη δούμε. 1940, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδος. 15 Οκτωβρίου, 13 μέρες μετά, θα το μετανιώσουν, αλλά στερνή μου γνώση να σ' είχα πρώτα. 1962, ξεσπάει κρίση των πυράβλων. Αμερικανός πρόεδρος John Fitzgerald Kennedy πληροφορείται από την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από τις φωτογραφίες αναχρονιστικών αεροπλάνων. Και μέσω της κατασκοπίας. Είχαν στείλει οι Σοβιετικοί βαλιστικούς πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές και τους έστησαν στην Κούβα και μπορούσαν ανά πάσα στιγμή, μέσα σε δευτερόλεπτα, λεπτά, δεν θυμάμαι, να χτυπήσουν οποιαδήποτε πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών. Και βέβαια, τότε στην Κούβα ήταν ο Φιντελ Κάστρο, ο οποίος φοβόταν αμερικανική επέμβαση και σου λέει κάτσε να στήσουμε τους πυράβλους. Αυτές τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών ήταν οι πιο επικίνδυνες, οι πιο δύσκολες που πέρασε ποτέ η ανθρωπότητα, γιατί αν άναβε σπίθα δεν θα έσβηνε. Αποφάσισαν οι Αμερικάνοι να πάρουν, να το κλείσουν το θέμα. Μόλις το είδαν αυτό, οι Σοβιετικοί έστειλαν πλοία στην Κούβα.

0: Και η ένταση τέλος πάντων κλιμακωνόταν διαρκώς και υπήρχε κίνδυνος, σοβαρότατος κίνδυνος πυρηνικού ολέθρου. Τέλος πάντων την τελευταία στιγμή στο παραπέντε τη γλιτώσαμε. Όταν ο Χρουστσόφ δέχτηκε να σταματήσουν οι εργασίες για την εγκατάσταση των πυράβλων και να αποσυρθούν όσοι βρίσκονταν, Ρώσοι βρίσκονταν ήδη στο νησί, ο Κένεντι δεσμεύτηκε ότι ουδέποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εισέβαλαν στην Κούβα, ενώ έδωσε και μυστική υπόσχεση για την απομάκρυση των πυρηνικών πυράβλων που είχαν εγκατασταθεί εδώ δίπλα στην Τουρκία. Τέλος πάντων, τις μερικές μέρες μετά, οι δύο μεγάλες δυνάμεις, οι δύο υπερδυνάμεις άρχισαν να πραγματοποιούν αυτά που υποσχέθηκαν και στο τέλος του Νοεμβρίου η κρίση είχε ξεπεραστεί. Χοντρά χοντρά αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 70 π.Χ. Βυργίλιος, ο Ρωμαίος, Ενιάδα. Ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο, η Ενιάδα, ο Βυργίλιος. 1810, ο Σίμων Σίνας. Δεν ξέρετε την οδό Σίνα, έτσι, ευεργέτης κι αυτός. Δεν είναι Ελληνάς ο Σίμων Σίνας, σας μπερδεύει το όνομα, Αυστριακός είναι. Βιενέζος Βαρόνος και βέβαια μέγας ευεργέτης και μας έδωσε την Ακαδημία Αθηνών, αυτό το υπέροχο κτίριο που βλέπετε κατεβαίνοντας στην Πανεπιστημίου στο δεξί σας χέρι. Και το αστεροσκοπείο Αθηνών είναι δικό του, νομίζω. Ναι, μόνο και το αστεροσκοπείο Αθηνών είναι δικό του. Αν δεν το έχετε επισκεφτεί το αστεροσκοπείο Αθηνών, πρέπει κάποια στιγμή, και του Σκίνακα είναι το δικό μας συνόριο, αλλά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Θησίο είναι κάτι άλλο. Από εκεί βγαίνει και το μετέο που κουβεντιάζουμε, να το ξέρετε. Είναι υπέροχο πάνω στο λόφο, δηλαδή κάποια στιγμή είναι must η επίσκεψη.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

ξέχασα βέβαια να πω στο σαν σήμερα ότι γεννήθηκε το 1980, έφυγε από τη ζωή το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμήν του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρνει το όνομά του. Ήταν αθλητής του Δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 1920 στην Άμβερσα. Απόστολος Νικολαίδης.

μικρή ανάσα και επιστρέφω να δούμε τι, πώς το λένε, το, τι γίνεται στην Κρήτη μας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου, Σωτηρία του 2026.

Έντονη προκόπτωση είχαμε στο Ηράκλειο. Με προβλήματα οι μετακινήσεις σήμερα το πρωί. Η κακοκαιρία επιμένει στην πόλη. Η πρωινή κυκλοφορία με τους εργαζόμενους να κατευθύνονται στις δουλειές και τους γονείς να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο και τα ίδια τα παιδιά να πηγαίνουν μόνο το σχολείο. Πραγματοποιήθηκε υπό ισχυρή βροχόπτωση και οι δρόμοι γέμισαν νερό. Σας τα είπα ότι οι βροχές δεν πρόκειται να κρατήσουν πολύ. Θα συνεχιστούν κατά διαστήματα, κυρίως τις πρωινές και το μεσημεράκι, τις πρωινές ώρες και αλλά και το μεσημέρι. Γενικά η Κρήτη βρίσκεται σε κίτρινη προειδοποίηση της ΕΜΗ για βροχοπτώσεις ως το μεσημέρι. Μετά κόβει, αλλά αυτό που πρέπει να προσέξουν, να προσέξουμε είναι τους θυελώδεις ανέμους όπου θα φτάσουν και τα 9 αποφόρ. Υπάρχει και προειδοποίηση από το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Καλά, δεν συζητάμε να βγεις έξω με τέτοιο καιρό χωρίς να είσαι επαγγελματίας, αλλά και επαγγελματίας να είσαι μπορείς να κάνεις λίγο κράτη. Καλά δεμένα τα πλοιαράκια μας στο λιμάνι και όλα καλά θα πάνε. Του έσπασαν το αυτοκίνητο για να του πάρουν 8 ευρώ. Δεν πρέπει να έχεις ούτε μισό ευρώ, παιδιά. Ούτε ένα μισό ευρώ δεν πρέπει να έχεις. Έσπασαν το τζάμι του αυτοκίνητου για να του πάρουν στα καμίνια 7 ευρώ εν μέσω της κακοκαιρίας. Μεσούσης της κακοκαιρίας. 8 ευρώ ρε φίλε, 8 ευρώ, είδαν 8 ευρώ, σπάσαν το τζάμι, τα πήρανε. Αυτό ήτανε. Τρελή ζημιά.

Και πάνω κάτω αυτά συμβαίνουν στο νησί μας σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου. Ξεκινά για την υπόλοιπη Ελλάδα το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα δούμε τι ισχύουν με τις τιμές και το επίδομα. Αλλά πριν όμως να πάμε στη Ρόδο και στην Εύβοια που μετρούν τις πληγές από τη Θεομηνία και μάλιστα τους αγχώνουν γιατί έρχεται και νέο κύμα κακοκαιρίας. Εύβοια 112 για εκένωση στα Ψαχνά λόγω πλημμύρας. Κόπηκε ο δρόμος στο Μαντούδι. Σας τα έλεγα και από χθες. Το ποτάμι το ποτάμι το οποίο σας ακολουθεί ξεκινώντας από την Χαλκίδα για να φτάσετε μέχρι πάνω μέχρι την Αγία Άννα. Ψαχνά, Νεαρτάκι, Προκόπη, όλα αυτά, Μαντούδι, Αγία Άννα, εκεί σας ακολουθεί το ποτάμι. Αυτό το ποτάμι λοιπόν αν έχετε περάσει, φούσκωσε και μάλιστα παρέσυρε και μία βοηθητική γέφυρα, κατέρευσε. Αν δείτε εικόνες δηλαδή θα σας λες Παναγία μου,

Οι δυσάρεστες πραγματικά ειδήσεις βέβαια έρχονται από την Ρόδο, όπου είχαμε ένα νεκρό. Και στις σποράδες έχει πλημμύρισαν επιχειρήσεις και καταστήματα. Και μάλιστα το χειρότερο είναι ότι οι πρώτες μετεωρολογικές εκτιμήσεις δείχνουν νέα επιδείνωση από το βράδυ της Παρασκευής. Στη Ρόδο τώρα είχαμε τραγική κατάληξη της κακοκαιρίας στα στεγνά κοντά στον Αρχάγγελο, που μιλούν και με ιδιαίτερο αξάν, όπου έχασε τη ζωή του ένας 60χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχειακή μονάδα, όπου ο χήμαρος παρέσυρε το αυτοκίνητό του. Ήταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν τα ορμητικά νερά χυμάρου παρέσυραν το όχημα προς τη θάλασσα. 4 αυτοκίνητα συνολικά ανασύρθηκαν. Ευτυχώς με τα υπόλοιπα 3 να μην έχουν επιβαίνοντες. Η Αλισόφα, Λυράκη, η Αφάντου, Καλυθέα, όλα εκεί είχαν πρόβλημα.

τη διάθεση του πετρελαίου Θέρμανς ξεκινά σήμερα, με τη λιανική τιμή να εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στην περιοχή του 1,95 λεπτά το λίτρο. Ωστόσο, με την κρατική επιδότηση και την έκπτωση από τα δηληστήρια συνολικού ύψους 40 λεπτών το λίτρο, η τελική τιμή για τους καταναλωτές θα υποχωρήσει στα 1,55. Βέβαια, εδώ δεν θέλω να πανηγυρίσουμε, διότι ουσιαστικά η επιδότηση αυτή και με τη συμβολή των δηληστηρίων γίνεται για τα δηληστηρία, γιατί αλλιώς δεν θα βάζει κανένας πετρέλαιο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Η επιδότηση γίνεται απευθείας στην Αγγλία, χωρίς να απαιτείται καμιά κίνηση από τους καταναλωτές και χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια. Του Νοεμβρίου και αυτό δεν μιλάει για βροχές και καταιγίδες. Είναι το Cellophane από μια ταινιάρα. Από αν το πετύχετε, δείτε το. Sweet November.

Το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο αυξάνεται κατά 30% και τα ποσά που θα λάβουν περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά κυμαίνονται από 130 ως 1560 ευρώ σε πολύ δύσκολες περιοχές. Εννοείται ότι αυτό που παίζει μετράει είναι οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, έτσι που βρίσκεται η κύρια κατοικία και η οικογενειακή κατάσταση βέβαια.

δεν θα ξεκινήσει από τώρα. Βέβαια, μπορείτε να βάλετε από τώρα πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος θα ανοίξει εκεί περίπου 10 Νοεμβρίου. Θα δηλώσετε τα προσωπικά σας και τα φορολογικά σας στοιχεία, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οπωσδήποτε και όπως κάνουμε πάντα, το είδος της θέρμανσης, πετρέλαιο, πέλετ κτλ. Και όπου απαιτείται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή της πολυκατοικίας. Η προκαταβολή θα δοθεί εκεί παραμονές Χριστουγέννων, γύρω στις 23 Δεκεμβρίου.

Έλα Τόμ, καλημέρα. Μπορούμε να πάρουμε και την επιδότηση και το επίδομα. Ναι, βέβαια, βέβαια. Εννοείς την επιδότηση στην Αντλία. Ναι, βέβαια. Η έκπτωση στην Αντλία μειώνει την τιμή για όλους τους καταναλωτές που αγοράζουν πετρέλαιο χωρίς κριτήρια. Είναι στην Αντλία. Πας και το παίρνεις εκεί, δηλαδή αυτή την τιμή. Ενώ το επίδομα θέρμανσης θα χορηγηθεί ξεχωριστά αφού κάνεις την αίτηση και αν πληρείς τις προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Αυτά. Αυτά όσον αφορά στο πετρέλαιο. Τι να πω τώρα, να πάμε στον Αθερίδη, ρε παιδί μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ να πούμε. Δεν μπορώ. Έβγαλε το καπέλο του ο Αθερίδης στην Ελένη Κούρκουλα που στάθηκε στο πλευρό του παιδοβιαστή Λιγνάδη. Η Ελένη Κούρκουλα είχε σταθεί στο πλευρό και έρχεται ο Αθερίδης τώρα να μιλήσει για τη γάκα, ότι στεναχωριέται που είναι στη φυλακή. Έτσι είναι, παιδιά. Η φιλία είναι μεγάλο πράγμα. Δεν χαλάει για μερικούς βιασμούς. Έτσι είναι, παιδιά. Και τα λέω αυτά διότι ο Αθερίδης βγήκε και έκανε δηλώσεις και λυπάται. Δηλαδή, ό,τι είχε πει η Ελένη Κούρκουλα για το Λιγνάδι, έτσι. Λυπάται που η γάκα είναι στη φυλακή, γιατί είναι πολύ σκληρό για μια γυναίκα που είχε μάθει σε έναν άλλο τρόπο ζωής. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε τερματίσει από καιρό, αλλά εμένα περισσότερο με απασχολεί που δεν βρέθηκε ένας τύπος να του πει: τι λες ρε παπάρα, σκότωσε άνθρωπο και είναι στη φυλακή. Και εσύ στεναχωριέσαι που έχει μάθει αλλιώς. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ και τι να πω. Δεν ξέρω, ειλικρινά σας μιλώ. Θα το πω και θα το ξαναπώ χίλιες φορές. Διότι γνωρίζω από οικονομικά στοιχεία, ξέρω πάρα πολύ καλά τι λέω. Η επιδότηση στα κάψιμα είναι επιδότηση με κρατικό χρήμα στις τσέπες των δηληστηριάδων, αν είναι δόκιμος ο όρος. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αν δεν το καταλαβαίνετε, μπορώ να σας το εξηγήσω με οικονομικούς όρους. Είναι επιδότηση με κρατικό χρήμα που θα μπει στις τσέπες των δηληστηριάδων.

έχουμε την Guilfoyle, την Kipperley Guilfoyle, όπου είναι το μείζον θέμα, η αποπομπή της. Αλλά υπάρχει και ένα θέμα το οποίο δεν φαίνεται πολύ πολύ στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν το δείτε, πείτε μου και εμένα να το δω. Για την Ευγενία Μανολίδου, που το όνομά της βρίσκεται μέσα στη λίστα Lagarde και αναφέρεται σε σχέση με ράβδους χρυσού. Και αντιπρόεδρος στην Προανακριτική Επιτροπή για τη συγκεκριμένη υπόθεση ήταν ο σύζυγός της, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τη συγκεκριμένη επιτροπή την απάλλαξε. Μια και λέω για Άδωνη, τι διάβασα στο διαφορετικό.gr και στην επικαιρότητά του, ότι λέει ο Άδωνης ότι κάνω εκλογές εδώ και 20 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία θα πάρει ποσοστό που θα τρίβετε τα μάτια σας. Οχ. Οχ. Και θα αρχίζω να πιστεύω τώρα όλους αυτούς που έλεγαν ότι υπάρχει περίπτωση να έχουμε κρυφή Ισραηλινή βοήθεια. Το στοιχείο, το νοσοκομείο στάζει, όχι στάζει, δεν στάζει, το βρέχει κανονικά μέσα στο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν, αν είδατε εικόνες, δεν είναι εύκολο να το δείτε, αλλά θα πρέπει να το ψάξετε λιγάκι, να δείτε το νέο κτίριο του αεροδρομίου της Χίου, όπου έχει μετατραπεί σε πισίνα, παιδιά, με ομπρέλα είναι οι άνθρωποι μέσα στο αεροδρόμιο. Όμηρος κάτι, πώς λέγεται. Το 25 το εγκαινίασαν, τον Οκτώβριο του 25 το εγκαινίασαν, το Μάιο του 25 το εγκαινίασαν, τον Οκτώβριο του 26 είσαι μέσα στο κτίριο με ομπρέλες. Πραγματικά ομπρέλες, παιδιά, πλημμύρα μέσα στο κτίριο του αεροδρομίου. Όπως έγινε και με το νοσοκομείο της Κορίνθου. Και πώς το είχαν πει τότε, κάποιος τράβηξε απότομα την κουρτίνα, λέει, και έπεσε το ταβάνι. Βάλω άλλη μια φορά Pink Floyd, γιατί χθες έβλεπα τον Roger Waters με πανό για την Παλαιστίνη, με τη σημαία της Παλαιστίνης να βγαίνει στη σκηνή. Μιλάμε για τον Roger Waters, ο οποίος ένας μορφωμένος και βαθιά σκεπτόμενος μουσικός, αυτός που κατά κύριο λόγο διαμόρφωσε το χαρακτήρα των Pink Floyd της δεκαετίας του 70, του καλύτερου progressive κατ' εμέ συγκροτήματος που έπαιξε ως τώρα στον πλανήτη, δείχνει τι πρέπει να σημαίνει τέχνη. Υποκλίνομαι.

Δεν είναι το α, δεν προφέρεται Παναγιώτη. Δεν είναι Waters, είναι Waters. Και μη σου πω ότι είναι Hooters. Αν θες αξάν αγγλικό, είναι Hooters. Hooters. Κάπως έτσι τέλος πάντων. Να πω εδώ ότι στην Κύπρο, μια και μπήκαμε στα διεθνή νέα, να πούμε ότι στην Κύπρο από 1η Οκτώβρη ήδη σε κρέας, ψάρια, καφέ, γάλα, ζάχαρη, ψωμί, παιδικές τροφές και άλλα που δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα, ο ΦΠΑ μηδενίστηκε. Ναι παιδιά, ΦΠΑ 0%. 0%. Αλλά όπως έλεγα και το πρωί, η Κύπρος κοίτα μακράν.

Άκου να δεις κάτι. Ναι, μεν μπορεί η Guilfoyle να μας φέρνει χαβαλέ, να γελάμε μαζί της με τα καμώματά της, όλα με τον Αργυρό, με τις δηλώσεις για την Ελλάδα που έκανε να πάνε να δουλέψουν οι Έλληνες. Πώς το είχε πει, δεν θυμάμαι κιόλας, καλός ο μπακλαβάς, καλό το ελληνικό γιαούρτι, αλλά Έλληνες, σηκωθείτε να πάτε για δουλειά, άντε, ξυπνήστε, δεν θα σας ταΐζουμε, τα θυμάστε. Δεν ξέρω αν τα είδατε κάπου αυτά όλα, γιατί δεν τα λένε όλα. Τα ξέρετε τώρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά δεν είναι μόνο, παιδιά, μην ξεχνάμε ποτέ ότι την διόρισε ο Τραμπ. Καλά τα γέλια, καλά ο σαρκασμός, καλές φωτογραφίες μαζί της, αλλά μην ξεχνάτε ποτέ αυτό το τυπάκι, αυτή την τύπησα, αυτή την οτροπία, την διόρισε ο Τραμπ, ήταν υποψήφια νύφη του Τραμπ. Ήταν εισαγγελέας, μετά έγινε τηλεοπτική star στο Fox. Όπου το Fox είναι Τραμπ, έτσι το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω. Ήρθε στην Ελλάδα με προκλητικές δηλώσεις, με έναν αέρα απίστευτο για τις συμβάσεις που είχε συνάψει το ελληνικό κράτος με την Κίνα και το λιμάνι του Πειραιά. Τα έχετε ακούσει. Αυτό όμως πρέπει να μας ταρακουνήσει, παιδιά, λιγάκι. Να μας ταρακουνήσει για να δούμε ότι ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν κάνουν εδώ, άνετα, χαλαρά.

μιλάμε για την ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα. Θα δούμε, υπάρχουν ερωτήματα πολλά για την αποτελεσματικότητά της. Γενικά όμως όλα αυτά ρίχνουν τις αγορές, ανεβάζουν το πετρέλαιο και δεν ξέρω τι παίζει με όλη αυτή την ιστορία. Μια βόμβα που την είχαν χρησιμοποιήσει στο Αφγανιστάν σε πραγματικά πολεμικές συνθήκες. Το λέω και το ξαναλέω, νομίζω ότι έχουμε μπλέξει λίγο με τον Trump. Αυτά, τα πάμε στο τελευταίο ημίωρο με ειδήσεις που δεν θα μας προβληματίσουν, δεν θα μας χαλάσουν τη διάθεση. Θα ρίξουμε μία ματιά στα αθλητικά μας. Η ΑΕΚ χθες έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κρίμα, γιατί αυτό το 1-1 και ο τρόπος που το διαχειριζόταν έδινε ελπίδες. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και Όφη. Θα ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα και θα ρίξουμε βέβαια μια ματιά στο πλέον ενδιαφέρον κομμάτι της εκπομπής, στον καιρό.

λοιπόν, πριν μιλήσουμε για την ΑΕΚ, να πούμε ότι ο... τι μπάλα παίζει ο Γιάνναρος, παιδιά. Τι μπάλα παίζει ο Γιάνναρος. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έγραψε τερατώδες stat line στη νίκη των Heat επί των Nets. Miami Heat 144, Nets 128. Απίστευτο, παιδιά, σε stat line, ε. Λοιπόν, τι γίνεται σε τον Ολυμπιακό, αδιέξοδο, ε. Μ' αρέσει, τον θέλω. Θα τον έπαιρνε ευχαρίστως. Ντόρσεϊ είναι, παιδιά, είναι ψυχάρα ο Ντόρσεϊ. Ευχαρίστως, ευχαρίστως, αλλά αν φύγει από εκεί θα πάει μάλλον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Η ΑΕΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία, η ΑΕΚ, αλλά το πλήρωσε κιόλας, γιατί έκανε και ένα μίνι έγκλημα, αλλά γενικά ήταν κρίμα, ήταν μεγάλη ευκαιρία να πάρει έστω το Χ, να πάρει κάτι σε ένα Λονδίνο που είχε ντυθεί στα κυτρινόμαυρα. Απίστευτη παρουσία, ε. Είναι κρίμα αυτή η εξέλιξη, ήταν με 3-1. Η εξέλιξη, δηλαδή ήταν φαβορή η Σαχτάρ Ντόνετσκ, αλλά η εξέλιξη του αγώνα σου έδινε την αίσθηση ότι έχει την τεράστια ευκαιρία να πάρει κάτι η ομάδα του Νίκολιτς. Μάλιστα είχε τις ευκαιρίες η Ένωση να βρει και δεύτερο τέρμα. Τέλος πάντων. Και αγόρια της ΑΕΚ, κάτι τέτοια ανεγκέφαλα ο Μπρινιόλι τα έκανε και σε εμάς. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, οι ΑΕΚτζίδες που τους αφορά και το θέμα ξέρουν. Καταλαβαίνουν τι λέω. Παναθηναϊκός Μπόρατς σήμερα στις 8 παρατέταρτο. Πολύ με αγχώνει που οι στοιχηματικές δίνουν τρελές αποδόσεις στη νίκη της Μπόρατς. Δίνουν 13, που σημαίνει ότι θεωρούν ακλόνητο φαβορί τον Παναθηναϊκό, μια και δίνουν 1-22. Πολύ με αγχώνουν αυτά τα νούμερα, να σου πω την αλήθεια. Ρεν Όφι στις 10 η ώρα το βράδυ, ίδια ώρα και το Μαρσέγιο Ολυμπιακός, όπου θα το δείχνει και ο Αντένα. Μαρσέγιο Ολυμπιακός που δεν περίμενα τόσο μεγάλη απόδοση, τόσο καλή απόδοση, μικρή απόδοση στον Ολυμπιακό. 2.35 δίνουν τη νίκη της Μαρσέγιο, 3 ευρώ δίνουν την νίκη του Ολυμπιακού, παιδιά. 3, μάλλον επί 3. Φοβερό, ε. Πάρα πολύ σοβαρά τον παίρνουν τον Ολυμπιακό. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, βέβαια. Δεν περίμενα να έχει τόσο μικρή διαφορά. Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Αύριο, τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. Α, είναι τελευταία ημέρα, ε. Οπότε θα πρέπει να πω και την Παρασκευή ότι παίζει ο Παναθηναϊκός με την Χάποελ Τελαβίδη στις 9 και 4. Και ο Ολυμπιακός σε 9.30 ώρα θα βρεθεί στην Βαρκελόνη, στο Παλάο Μπλαουγκράν, εκεί δίπλα στην Μπαρτσελονέτα, όπου πέρυσι είχα πάει με τον Παναθηναϊκό στο Παλάο Μπλαουγκράν και τον Ηλία να δούμε το Μπαρτσελόνα Παναθηναϊκό. Τους πατήσαμε, παιδιά, εννοείται. Και στην Μπαρτσελονέτα εκεί άκουσα το Πασακάλια από ένα φοβερό τύπο, το Μανόλο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας. Να πάρω μια μικρή ανάστη, ώρα είναι και 40, έχουμε χρόνο. Να γυρίσουμε να δούμε τον καλό μας τον καιρό.

Καλημέρα και στο Σφουγγαρά, τον Νίκο το Σφουγγαρά που ακολουθεί, ε. Νίκο Σφουγγαράς, εκπομπές πάλι στο μουσικό κανάλι. Σαν να είναι εδώ. Δεν δίνω παραπάνω λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι σας έχει πει. I'm a lion. Φοβερός ρε φίλε, φοβερός. Τι να πω τώρα. Δεν έχω λόγια.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καύσιμα. 2,159 απόλυτα 95 οκτανίων. Όπως τα ξέρετε, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Στο γάζι. 2,168. Α, έπεσε γιατί ήταν 2,174 χθες. Από τη Winstex στο Μιχάλη Ξυντούρη. 2,169 η BP στη Λεωφόρο Κνωσού. Ίδια τιμή και η Αβίν στη Σκουλά. Ίδια τιμή και η BP επίσης στη Σκουλά. Να μια χαραμάδα, μια χτίδα.

2095 δίζελ κίνησης από τη Λεωφόρο Ικάρου 42 από τη ΣΕΛ. Στη Λεωφόρο Ικάρου μάλλον 42 από τη ΣΕΛ. 2097 ψηλά ψηλά στην Ικάρου, νωρίς νωρίς στην Ικάρου από την BP. Μετά όλα πάνε 2.114. Αυτό που έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι το diesel κίνησης που έχω, diesel θέρμανσης που έχω 1.099 από τη Shell στην Αμουδάρα. Και 1.133 από την Avin στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Και μετά πάμε στο 1.558 που είναι πιο φυσιολογική τιμή από την έκοση λεωφορεία και κάπου εκεί κινούνται όλα. Αλλά αυτά τα δύο θέλουν έλεγχο.

0: στο.
1: Παρέα με το Riders on the Storm.
0: Like a dog in a burger. Riders on the Storm.
1: Πάμε να ρίξουμε μια και ματιά στον καιρό που από ό,τι φαίνεται η βροχή κάνει fade out. Μέχρι τις 12 η ώρα θα έχουν τελειώσει όλα. Η συννεφιά θα παραμείνει, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ίσως βγάλει και ήλιο αργότερα. Θερμοκρασία σήμερα στους 20 βαθμούς η ανώτατη. Ίδιο σκηνικό και την Παρασκευή, χωρίς βροχές. Με λίγα σύννεφα, ίσα να ομορφαίνει τον ηρακλειώτικο ουρανό. Βροχές ίσως ρίξει το ξημέρωμα του Σαββάτου. Α, ψηλόβροχο δηλαδή, μην φανταστείτε πολλά πράγματα. Θερμοκρασία στους 19 βαθμούς.

Καλημέρα Βίκη, καλημέρα. Θερμοκρασία Σάββατο στους 19 βαθμούς. Αλλά από το Σάββατο θα αρχίσει να κάνει κρύο τα βράδια. Να έχετε το νου σας. Στους 13 βαθμούς το βράδυ, στους 10 βαθμούς το ξημέρωμα της Κυριακής, χωρίς βροχή. Χωρίς βροχή μέχρι και την Τετάρτη. Αλλά, επαναλαμβάνω, έχετε το νου σας στα ξημερώματα, διότι πλέον πέφτουν οι θερμοκρασίες και φτάνουν κοντά στο 10.

αυτά. Θυμίζω ότι είναι μέση της εβδομάδος. 15 Οκτωβρίου σωτηρίου έτους 2026. Όχι μέση της εβδομάδος, τέλος της εβδομάδος, μέση του μήνα. Για την ακρίβεια εκεί στις 12 η ώρα το μεσημεράκι ακριβώς θα μεσιάσει ο μήνας. Άλλο τόσο θα έχουμε για να φύγει. Στο τέλος της άλλης εβδομάδος έρχεται και η αλλαγή της ώρας και αμέσως μετά 28 Οκτωβρίου η επόμενη αργία. Που την περιμένουμε πώς και πώς. Εσείς εδώ να μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι, είναι καλά και για τη συνέχεια, αλλά και το Σαββατοκυριακό. Φοβερές μουσικές, Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 το πρωί μέχρι και τώρα, μέχρι και τις 10, κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Πέμπτη. Καλά να είμαστε, να τα πούμε τη Δευτέρα. Σας αφήνω με ακόμα ένα βροχερό τραγούδι, έτσι να το απολαύσουμε, να το ζήσουμε, γιατί μετά λέω φτιάχνω καιρός, Φτιάχνω καιρός όσον αφορά τις βροχές, όχι τις θερμοκρασίες.

0: 105,1.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα, μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς, μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, επικοινώνησε μαζί μας στο 6944-776780 ή στο alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες,

ξέρω ότι κάθε φορά που καθυστερώ να μιλήσω ανησυχούνται. Μην ανησυχούνται. Υπομονετικά κάθομαι και εγώ εδώ δίπλα και περιμένω να τελειώσουν τα διαφημιστικούλια για τον Άγιο Νικόλα, ούτως ώστε να μην τα λέω δύο φορές. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγει τα ματάκια σας. 105,1 μουσικό κανάλι. 103,3 Λατό FM. Εδώ, όπως κάθε μέρα 12 με 2, θα περάσουμε δύο ευχάριστες ώρες χαμογελώντας και καμιά φορά χαχανίζοντας.

Λοιπόν, πήραμε θέση, τακτοποιηθήκαμε, τακτοποιήσαμε όλα, ανοίξαμε όλα τα τσάτια, τα πάτια, τα μάτια, όλα. Καλό μεσημέρι Ηράκλειο, καλό μεσημέρι Άγιε Νικόλε. Καλό μεσημέρι στην Ιεράπετρα, την Νότια Κρήτη που μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr. Έτσι είναι η νόμη, Αντρέα μου, έτσι είναι η νόμη. Δεν μπορείς να βγαίνεις εκτός νομού. Εκτός, χέρ μεταδίδεις, ξέρεις, ιντερνετικά. Καλό μεσημέρι και στο τυμπάκι. Κωστή, όλα τα βλέπω, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαίρωνω. Γεια σου Γιώργα ρε. Άλλος Γιώργος αυτός, και τον Γιώργο μας στη Μεσσηνία, δεν το ξεχνάω ποτέ. Και φυσικά τα παιδάκια που ανελιπώς μπαίνουν στο τρελάδικο. Καλημέρα Νικόλα, Ανούλα, Δημήτρη. Ο Γιαννάκης μας είναι γκουχου γκουχου.

Αγοράκι μου, αγοράκι μου γλυκό, θα μπορούσα να γίνω περιγραφικός, να μιλήσω για τα σύννεφα, τη θάλασσα. Θα λέω τους τίτλους των τραγουδιών και ποιοι παίζανε στα συγκροτήματα, αλλά η εκπομπή μας δεν ήταν ποτέ έτσι. Έχουμε μία αμεσότητα μεταξύ μας και πάνω απ' όλα διατηρούμε την τρέλα μας, γιατί χωρίς τρέλα αυτές οι εποχές δεν παλεύουν σύνη.

Ας ξεκινήσουμε χαμογελώντας λοιπόν. Ο δικός μας ο αρχηγέος είναι σας Βρυξέλλες και ζητάει περισσότερη ευελιξία από τους τσίφριδες του Βορρά για όλους τους υπόλοιπους που υποφέρουν λόγω της ενεργειακής κρίσης. Θα μου πεις, άμα τάχεις δεν σε νοιάζει πως περνάνε οι άλλοι. Μα γι' αυτό έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μην νοιάζονται οι μεν για τους δε. Έτσι καταλήξαμε να είμαστε οι μεν και οι δεν.

την αγάπη μου στο φίλο μου τον Γιώργαρο. Οδηγεί βανάκι. Βανάκι, όχι αυτό με τα κοκτέιλ. Άλλο βανάκι, δεν μπορώ να σας πω τι ακριβώς. Είναι προσωπικά θέματα αυτά, αλλά μια που είπα για βανάκι, μην ξεχνάτε ποτέ. Τα ειδικά διασκευασμένα bands της alexyalitakis.gr πάνε παντού, σε κάθε σας εκδήλωση. Περιμένει η άλλη να πω τρεις φορές, αλλά δεν το λέω. Πάει παντού, πάει παντού. Γενικά κάνει όλες σας εκδηλώσεις υπέροχες. Έλα, γράψε το, γράψε το, έλα. Μπορεί εγώ ξέρω τι λέω, εσείς δεν ξέρετε γιατί δεν είστε εκεί που είμαι εγώ.

Κοίταξε, εξαρτάται από την τρέλα των άλλων 49, δεν είμαι μόνος μου. Πιθανόν κάποια στιγμή να το εφαρμόσω με γι' αυτό. Να αρχίσω να διαβάζω τα μηνύματά σας όπως ακριβώς έρχονται. Και αν μας κόψουν εκπομπή και τον κο, δεν θα φταίω μόνο εγώ, θα φταίτε κι εσείς.

Κοίτα, σε γενικά γραμμάτως είμαστε ένα λεπτό κρεμμύδι γκαίο βαγκαίο. Αλλά φτάνει ρε Βασιλάκη, φτάνει, εντάξει. Τι χάσαμε την κερβολή, τι να κάνουμε τώρα. Και αυτός ο από κάτω της που ανέλαβε, πως τον είπαμε, ο Χακ, Χακ. Κάτι θα ξέρει κι αυτός. Όχι ότι αλλάζει τίποτα στην πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Εμείς έτσι αλλιώς είμεθα εθεροβάμονες. Ωραία λέξη.

πάντως το ειδικό επιτελείο μου που το έχει ψάξει το θέμα έτσι για να το κλείσω με μια και καλή, ανακάλυψε ότι πίσω την μη εθελουσία έξοδο της Guilfoyle από την πολιτική και την πρεσβεία κρύβονται οι Χούθοι και στιχούθηκαν οι Πούλος. Και τελειώσαμε, δεν ξαναμιλάμε για αυτήν. Πάπα, τελείωσε.

Κωνσταντίνε αγόρι μου, το ξέρω ότι πολλοί εξημών με ύψιλον και με ιτά θρέφεται μία αντιπάθεια σε αυτούς τους δύο που κυβερνούν τη χώρα, και στο Μίτσο και στον Τάκη. Αλλά πρόσεξέ με, έχω αρχίσει να τον ψήλω, συμπαθώ, όχι κανένα λόγο. Ανακαλύπτω ότι διαβάζει Αστερίξ. Το είπε καθαρότατα, βέβαια, δεν είπε διαβάζω Αστερίξ. Είπε στους, πώς σου λένε, reporters, καμιά χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Είδες που υπήρχε γαλατικό χωριό? Μόνο στον Αστερίξ.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.

η γνωστή ψιλοκαθυστέρηση για κανένα λόγο να μπορώ να συντονιστώ και με τις δύο μπάντες. Μουσικό κανάλι 105,1, αλλά το FM 103,3. Όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2 κοντά σας είναι ο... να μπορούσα να θυμηθώ και το όνομα του, τι καλά που θα ήταν. Είμαστε εδώ να σας κάνουμε να χαμογελάτε, μωρέ. Αφήστε τα νταουνιάσματα, τις μιζέριες. Δεν περνάνε εδώ. Υπάρχει μεγάλο stop. Δεν το βλέπετε?

πώς μπορούμε να χαμογελάμε. Μπορούμε. Κάλλιστα μπορούμε να χαμογελάμε, αφού όλα αυτά που γράφονται και όλα αυτά που αναφέρονται στα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τα μουμουέ, μη μας ενοχλείς δηλαδή, είναι υπέροχα, βρε παιδί μου. Να, και ο δικός μας, ο Μανώλης, ο φίλος μας, ο κριτικός, τα είπε πάλι στην ΕΕ και αναγκάστηκε η, πώς τη λένε, καρδιά. Όχι καρδιά, αποκλείται, λένε καρδιά, βρε. Η Κάλλας, ναι. Του απάντησε σχετικά με την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων των γειτόνων, όχι τα δικά μας είναι δικά μας. Υπογράμμισε την ανάγκη σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Αυτό που έχουν γραμμένο στα παλιά τους τα παπούτσια οι διπλανοί, ναι, αυτό ακριβώς.

Με εκπλήττεις της μπάμπη μου, με εκπλήττεις της Αφραγγείας. Τι θα πει Αφραγγείας, εμείς Αφραγγείας, οι άλλοι να δεις. Γι' αυτό τώρα που έφτιαξε ο καιρός άρχισαν και έρχονται πάλι στα νότια της Κρήτης. Έλεγα που είναι η Frontex. Frontex ακούω, Frontex δεν βλέπω. Δεν τα άμαθες τα νέα. Ξομείνανε από φράγκα. Η Frontex. Ξέμεινα από χρήματα. Ανέστειλε το πρόγραμμα επανένταξης μεταναστών. Και ύστερα μου λες δεν έχω λεφτά.

Καλημέρα και στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο εκεί, ε. Δεν ξέρω πώς είσαστε στο κομμωτήριο, αλλά την καλημέρα μου και την αγάπη μου. Εν τω μεταξύ αυτός ο τρελός που έχουμε στο βάθος κήπος που ψάχνει τα περίεργα μου είπε ότι οι Αμερικάνοι, άκου τώρα να δεις, άκου πράγματα. Μου είπε ότι οι Αμερικάνοι σχεδιάζουν, λέει, να χρησιμοποιήσουν κατά του Ιράν τη μαμά. Ποια μαμά, μωρέ?

Πες το να καταλάβουμε κι εμείς. Τη μεγαλύτερη τους βόμβα που τη λένε τη μητέρα των βομβών, να ναι. Όλα τα έχει Μαριωρή. Η μαμά βόμβα μας έλειπε.

Έτσι ωραία μωρέ περνάει ο κόσμος. Να, φαβλώδη. Του είπε ο Ντόναλτ του, πως τον είπαμε, του Βλαντιμίρ, του Ζελένσκι, μη βαράς ενεργειακές δομές των φίλων μας των Ρώσων, γιατί μας δίνουν πετρέλαια. Μη τζεις κακά, θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα για τέτοια πράγματα. Και εκείνος έδωσε μια συνέντευξη που σε κάποιο έντυπο, ναι, Financial Times, και είπε εμείς θα εξακολουθήσουμε να τους βαράμε. Ρέση, με ξένα όπλα είσαι φορτωμένο. Άμα στα κόψουνε, θα βαρά το ή στον άλλον με χαστούκια. Έχεις απόλυτο δίκιο, Δημήτρη μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ξέχασα ότι οι Ευρωπαίοι με αλφα γιώτα, αν και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι με έψιλον, αμέτη μου γαμέτη το έχουν βάλει να τον βοηθάνε με τα φράγκα μας, γι' αυτό και υποφέρομαι, γιατί πιστεύουν ότι θέλουν να πιστεύουν για να πουλάνε όπλα, τίποτα άλλο.

Κωστάκι μου, θα μάθω την ακριβή ημερομηνία, γιατί και εγώ δεν την ξέρω, αλλά είναι σίγουρο ότι Οκτώβρης είναι. Τα σεμινάρια των τριών levels του How to be a bartender για αυτό το μήνα είναι να ξεκινήσουν. Δεν ξέρω την ακριβή ημερομηνία βεβαίως. Δεν ξέρω, τις θέσεις τις ξέρω, δεν μπορώ να σας τις πω. Απλώς σας λέω για εσάς που θέλετε να τα παρακολουθήσετε, να βελτιωθείτε ή να ξεκινήσετε μια νέα καριέρα. Μπείτε στην alexialitakis.gr να τα μάθετε όλα. Εκεί υπάρχει και η φόρμα εγγραφής.

Από τα λιγότερα ακούσμένα τραγούδια του Iggy Pop, ναι. Εμένα μου αρέσει. King of the Dogs, ο βασιλεύς των σκύλων. Me, I'm sovereign, 'cause I'm the king of the dogs. Είπα σκύλος και θυμήθηκα. Πρέπει να τα λέμε πάντα. Τα δεσποτάκια. Τη φροντίδα σας ζητάνε. Λίγο φαγητό. Λίγο νεράκι, όπου μπορείτε βεβαίως, σε μέρη που δεν ενοχλούν τους περίεργους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί περίεργοι, δυστυχώς. Το ξέρετε πολύ καλά ότι όλοι εμείς που φροντίζουμε για αυτά, από το υστέρημά μας το κάνουμε, γιατί αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν έχουν πετάξει τα χαρτιά στα συρτάρια και αν κάτσει κάτι θα πεταχτούν να δώσουν μια συνέντευξη. Απλώς. Σιγά που θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για τροφή. Α,

Νικόλα μου, είναι το αγαπημένο άσμα όλων αυτών που έχω στο βάθος κήπος. Το ίδιο λένε συνέχεια. Unchain me, unchain me. Σιγά που θα τσμολάρω. Χαθήκαμε.

όχι. Τη φάγαμε την ώρα. Μάνα μου, μάνα μου. Χαμπάρι δεν πήρα πάλι. Ευτυχώς που με σκουντάνε από μέσα. Λοιπόν, πάμε για διαφημιστικούλια. Είναι η ώρα που γεμίζω την κούπα μου με καφέ. Πρέπει να κάνω και το απαραίτητό μου παπαπούχα και θα επιστρέψω δρυμύτερος.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητες σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 776780 ή στο alexgialitakis.gr. Μουσικό κανάλι 105,3.

Εδώ είμαστε. Ναι. Κατάφερα και συντονίστηκα και από τις δύο μεριές. Οπότε 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 λατό FM. Όπως κάθε μέρα 12 με 2. Έτσι για να περνάμε ευχάριστα, βρε παιδί μου. Και όχι δυσάρεστα. Μανολάκι. Τρεις.

Αν ανοίγετε μόλις τα ραδιοφωνό σας, έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα, έχετε χάσει την παράδοση και πιθανότητα να μείνετε στην ίδια τάξη. Λέω τώρα εγώ, γιατί τα έχω περάσει αυτά και τα ξέρω από πρώτο χέρι. Πώς τα κατάφερνα και έδινα πάντα Σεπτέμβριο μόνος μου, δεν μπόρεσα να το καταλάβω ποτέ. Όλα καταφέραμε και τελειώσαμε το Λύκειο. Ευπερπώς, ευπερπώς, ναι.

Όλα τα παλεύω, αγόρι μου. Προσπαθώ να τα δω όλα, αλλά δεν τα προλαβαίνω. Το ξέρεις πολύ καλά. Το ξέρω, έφτιαξε λιγάκι ο καιρός. Σταματήσαν οι χοντρές βροχές και αυτά. Αλλά μην ξεχνάτε, είναι χειμώνας, πέφτουν οι θερμοκρασίες. Η Έμι συνέχεια δίνει καινούργια στοιχεία για καταιγίδες και βροχές. Χειμώνας είναι, θα βρέξει. Χειμώνας είναι, θα κάνει κρύο. Δεν αλλάζεται ακόμα ώρα, το ξέρω. Την ερχόμενη εβδομάδα είναι θαρό. Την ερχόμενη Κυριακή, όχι τούτη, ναι. Αντί στις θερμοκρασίες τα βράδια πέφτει αρκετά. Και κοντά κάπου εκεί στο Σαββατοκύριακο, Κυριακή, θα κατέβετε και στους 10. Βγάλτε τα μακριά σόβρακα από τις ντουλάπες ο Γλίγορης.

Κωστάκη, δεν έχει πλάκα η Βουλή των Ελληνών τώρα, δεν είναι στα αγριέματα τους ακόμα. Θα περιμένουμε, θα παίρνουμε, θα έρθουν, αλλά πρόσεξέ με για να δεις ότι οι περίεργοι που έχω μέσα στο μάτος κύπος τα βρίσκουν όλα. Πάει στις Βρυξέλλες, εκτός από το δικό μας, πάει και η Λεπένε, ναι. Η Γαλλής Λεπένε, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτή και είναι έτοιμη, λέει, για Μπραντεφέρ. Πρόσεξέ με, Μπραντεφέρ. Για τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Δεν τη συμπαθώ και πολύ, λοιπόν, γιατί αντιπροσωπεύει κάτι που για μένα είναι κακόν, αλλά πρόσεξέ με, τη συμπαθώ γιατί έχει βάλει στην μπούκα της την πρόεδρο της ΕΕ, την Ουρσούλα, και τη θέτει πάντα υπό αμφισβήτηση, πράγμα που οι κολλητοί της δεν το θέλουν, δεν θέλουν να χάσει η Ουρσούλα την καρέκλα, γιατί θα χάσουν πολλά που εμείς δεν ξέρετε. Εμείς δεν ξέρετε.

η μοναδική στο είδος τους Πάρο Στέλλα, αγόρι μου, ναι. Αν ήσουν από την Ελημερία θα έβλεπες και τα τραγούδια. Πολύ ντόρος έχει γίνει με αυτά τα social και τα social και τα AI και τα πώς τα λένε, τεχνητά γενικά. Πόσο κακό κάνουν στα παιδάκια. Υπάρχει μία λύση, δηλαδή, ειδικά για τους γονείς που απλά λένε πάρτε μου ένα τηλέφωνο μαζί να μην μας ενοχλεί, να σταματήσετε να τους παίρνετε τηλέφωνα σε μικρή ηλικία. Θα μου πει ζηλεύουν γιατί όλα τα άλλα τα παιδάκια έχουν. Το ίδιο σφάλμα κάνουν όλοι οι γονείς. Και μετά τα βάζουν με την τεχνητή νοημοσύνη, με τους επιτίδιους που τα εκμεταλλεύονται. Μη. Αυτό είναι απλό. Μη.

Όχι Γιώργο μου, όχι, δεν φταίει η ζωή. Δεν φταίει η ζωή, ούτε οι δυσκολίες της ζωής. Και την κακή ανατροφή ενός παιδιού. Γιατί όταν το παιδί σε βλέπει εσένα με το τηλέφωνο στο χέρι όλη μέρα, πώς το λένε αυτό, να σκρολάρεις, να σκρολάρεις, τι παράδειγμα του δίνεις, τι θα θέλει? Να παίξει μετά όλα τα παιδάκια έξω, αφού και τα έξω τα παιδάκια που δεν βγαίνουν έξω πια, με ένα τηλέφωνο στο χέρι είναι και κάνουν αυτό που κάνουν οι γονέοι τους.

Ο Πέτα Όλα, 22. Ναι. Λέει για τα μουμουέ και τα social ότι είναι όλα κατευθυνόμενα. Λέει, πότε το κατάλαβες, ρε. Θα έλεγα εγώ, αλλά δεν μπορώ να το πω γιατί το 22 είναι μέρος μου. Κοίτα, υπάρχουν και καλύτεροι από εμάς, το ξέρεις, δεν είμαστε σε αυτή τη θέση ακόμα. Ας πούμε ο γείτονάς μας, ο Ταγί, μέσα σε 10 χρόνια, πόσο, σε 2 χρόνια, μέσα σε 2 χρόνια έχει θέση σε κρατική διαχείριση 10 τηλεοπτικούς σταθμούς και δεν ξέρω πόσα ραδιόφωνα, για να μπορούν να μεταδίδουν τα καθώς πρέπει, ή μάλλον αυτά που τους λέει.

φιλενάδα, κανένα είδος μουσικής δεν μας λείπει και στο έχω πει. Φροντίζω πάντα από αυτά που ακούω τόσα χρόνια να διαλέγω τουλάχιστον κάποια που μου κάνουν κλικ και που διαφέρουν από όλα τα άλλα. Να μην είναι μία από τα ίδια, βρε παιδί μου.

Αυτό που είπα για τη μουσική αυτή είναι το κακό, παιδί μου, ότι τόσα πολλά κομμάτια έχουν περάσει που κανείς δεν θυμάται. Ούτε τα ονόματα των συγκροτημάτων, ούτε τους τίτλους, ούτε τίποτα. Δεν έχουν αφήσει παρά μόνο ένα ίχνος στην αλλαγή της μιας μουσικής σε κάτι άλλο.

Καλώς και το Μιχάλη μας. Εσύ πάντα σταματάς στο άκρο του δρόμου. Το ξέρω. Οι άλλοι εποχομονοί, όλοι εσείς που οδηγάτε και σας κάνουμε παρεούλα καθημερινά 12-2. Τα χεράκια τα δύο στο τιμόνι. Λίγη παραπάνω προσοχή στους αφηρημένοι πεζοί. Με το τηλέφωνο στο χέρι. Γιατί έχεις δει κανένα πεζό χωρίς τηλέφωνο στο χέρι? Όχι βεβαίως, αλλά λέμε τώρα, παιδί μου. Έχετε το νου σας, μην πάρετε σβάρνα κανένα. Πάνω απ' όλα τα παιδινά που πετιούνται από το πουθενά. Ναι. Αυτούς που δεν κοιτάνε ούτε δεσμά ούτε δεξιά, απλά περνάνε και δεν περνάνε από τις γραμμώσεις των πεζώνανε. Φυσικά τα αγαπημένα μου delivery. Τι να κάνουμε ρε παιδί μου, προσπαθούνε. Ρίχνετε μια ματιά και στο καθρεφτάκι μπροστά σας και στα διπλάνα. Δεν ξέρετε από πού θα σας βγουν. Προσέχουμε για να έχουμε και πάνω απ' όλα θυμόμαστε ότι οι άλλοι δεν είναι τόσο καλοί οδηγοί σαν και εμάς.

παιδί μου αγόρι μου, τα μεζέα ή τα μέσα. Κάπου με μπέρδεψες, κάπου με μπέρδεψες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας πω βεβαίως για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας ή να εκπαιδεύσετε το προσωπικό σας. Σας έχω τη λύση, όπως κάθε μέρα, στη συντροφιά μας η Άλεξ Γιαλιτάκης.gr που φροντίζει για όλα αυτά. Εσείς είσαστε ένα βήμα μακριά από την επιτυχία και αυτό το βήμα είναι απλό. Μπαίνεις στην alexgelitakis.gr ή παίρνεις ένα τηλέφωνο στο 2815 1075 11 και τα μαθαίνεις όλα. Πάλι διαφημιστικά πάμε. Ο ΙΜΕ, τη συμφορά.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είδες πως συμπάτε αμέσως, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί έχω συνηθίσει να σας κάνω τέτοια. Λοιπόν, αυτό ήταν όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί μιλούσα στο τηλέφωνο και έπρεπε να τελειώσω τη συζήτησή μου και έπεσα από μόνο του. Τι κάνουμε, παιδί μου, συμβαίνουν και αυτά. Δηλαδή, πάμε παρακάτω.

Κοίταξε, Βασιλάκη, ο καθής το είδος του και ο, πώς το λένε, εκεί που πρέπει. Έλα, εντάξει, το ξέρω. Ξεκινάς το πρωινό σου με Παπαδοκοτσόλη. Και περιμένω από σένα, λέει, να μην έχεις τρέλα. Δεν είναι δυνατόν. Τουλάχιστον είσαι ένα break 10 με 12 μέχρι να βγω εγώ στον αέρα. Εντάξει, παίρνει μια ανάσα να σε σοτρελάνω να φεύγεις. Ευτυχώς που έχουμε το Δήμο τον Κιβωτίδη 6 με 8 το απόγευμα να σας ηρεμεί. Διαφορετικά θα λέγανε τρεις τρελοί και δυο χορεύουν. Τρεις τρελοί.

Είναι μία από αυτές τις μέρες που δεν μου αφήνεται να μιλήσω. Δεν προλαβαίνω να τα κάνω όλα. Δεν γίνεται. Πρέπει να προλάβουμε να κάνουμε ένα σεπ και εμείς, να προσλάβουμε προσωπικών. Κάποιος δε παιδί που να κάνει κάτι τι από όλα αυτά που κάνω μαζεμένα. Πώς το πούμε αυτό? Ναι, κοίταξε να δεις, είναι της εποχής αυτά. Όσο η τεχνολόγια προχωράει, τόσο προχωράνε και οι απάτες. Να προσέχετε αυτά τα καινούργια SMS για δίθεν τροχαία πρόστιμα. Μην τσιμπάτε. Ιδιαίτερως όταν δεν έχετε όχημα. Είναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί σε φίλο μου που δεν έχει ούτε αυτοκίνητο, ούτε μηχανή, τίποτα δεν είχε, του ήρθε ένα SMS για ένα πρόστιμο που έφαγε πριν από μία εβδομάδα. Που είχε παρκάρει παρανόμως. Τι είχε παρκάρει τώρα, την καρέκλα του δεν ξέρω, πάντως τους γλέντισε.

αυτά μαθαίνουν οι πολιτικά και σου λέει αυτοί μας δουλεύουν ότι δεν έχουν λεφτά. Τι είναι αυτό που μου ήρθε τώρα από τη Θεσσαλονίκη, λέει, άρπαξαν. Τι είχε η γιαγιά? 4.700 χρυσές λίρες και κοσμήματα, και τις τα φάγανε αυτοί που πήγανε από τη ΔΗ. Να, 4.700 χρυσές λίρες. Ρε παιδιά, ρε παιδιά.

Εσύ τι λες τώρα, ρε Κωστάκη, ήταν από τη ΔΕΗ, δεν ήταν από τη ΔΕΗ, βέβαια δεν ήταν από τη ΔΕΗ. Τι σχέση έχει η ΔΕΗ με κοσμήματα και χρυσές λίρες? Βέβαια χρυσή εταιρεία είναι και μας τα παίρνει η κανονικότητα, ολονώνανε, οπότε αυτοί θα έχουν περισσότερες.

Να, ένα ζήτημα που δεν το είχα αντιμετωπίσει ποτέ μου. Δεν έχουμε ναυτιλιακό ρεπόρτερ. Δεν ξέρουμε αν θα φύγουν παπόρια λόγω των ανέμονε. Να διορίσουμε αμέσως και πάρα αυτά έναν. Σκεφτείτε εσείς οι άλλοι.

Ρε πως περνάει η ώρα, παιδί μου. Κοίταξε να δεις αυτό που είπαμε, τις απάτες με τα SMS. Δεν είναι μόνο οι απάτες με τα SMS. Έχουν οργιάσει. Για να διαβάσεις κάποιο από τα έντυπα που κυκλοφορεί, που το έχει φόρα παρτίδα, μέσα σε 9 μήνες 6.400 απάτες με 16 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα τα θύματα ηλικιωμένοι. Περισσότερο ευκολόπιστοι και εκτός πραγματικότητος, εύκολα θύματα.

Παντού χτυπάει η Γιώργη η κλιματική αλλαγή. Τα είδαμε και με τη Ρόδο. Δεν είναι να είσαι μόνο προετοιμασμένος. Άμα σου πέσει βροχή ενός χρόνου στο κεφάλι μέσα σε ώρες, τι προετοιμασία να κάνεις.

τώρα που το λες, ούτε αθλητικό συντάκτη έχουμε. Να διορίσουμε και ένα κέκι άμεσα. Το μεταξύ παίζει όφη σήμερα ή αύριο. Ξανά με ξένη ομάδα. Καλά τα πάει προς το παρόν και ελπίζουμε να τα πάει καλύτερα. Να έχουμε να λέμε και ρε παιδί μου, όφη, ολέ, ολέ, ολέ. Αν και με μπερδεύουν όταν δεν φοράνε μαύρο άσπρα. Τους περνάω για άλλοι. Άμα λέμε για αθλητική ενημέρωση τώρα, τι να λέμε.

Ευτυχώς που έχω για τον Γιάννου. Σήμερα παίζει όφη με τη Ρεν στη Γαλλία. Ορίστε, που λέτε ότι δεν ξέρω. Μπορεί να μην ξέρω, αλλά έχω φίλους που ξέρουν.

Αυτά, βρε τι ωραία που ήταν. Και είναι σήμερα Πέμπτη, δηλαδή αύριο ροκάρομαι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Το καταδύναμη, αγόρι, το καταδύναμη, έτσι. Δεν το παραγκριεύουμε, γιατί έχουμε και κόσμο που πάσχει από... Να μην το πω. Καλύτερα να μην το πω. Εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω, γιατί τα ωράρια των δύο σταθμών στα διαφημιστικά είναι διαφορετικά. 105,1 μουσικό κανάλι, 103,3 Λατό FM. Άλλη μία υπέροχη μέρα περάσαμε με το παρεάκι και χαρήκαμε και χαμογελάσαμε και πάμε παρακάτω. Σας περιμένω αύριο στις 12 ακριβώς. See you all tomorrow at 12. Be well and prosper. Άντε, και εσείς να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει δρε.

0: Private Party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά βαν μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το μπαρ σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Θέλεις να κάνεις το bartending επάγγελμα ή να εξελίξεις τις γνώσεις και τις δεξιότητές σου? Τα σεμινάρια How to be a bartender απευθύνονται σε όλους. Από αρχάριους που ξεκινούν τώρα μέχρι επαγγελματίες που θέλουν να εξελιχθούν, να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να προετοιμαστούν για διεθνείς διαγωνισμούς. How to be a bartender. Μαθαίνουμε από την ιστορία των ποτών και την παρασκευή κοκτέιλς μέχρι το σωστό σέρβις, τη φιλοξενία, την επαγγελματική συμπεριφορά και την κοστολόγηση. How to be a bartender. Τα νέα τμήματα ξεκινούν τον Οκτώβριο. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και κάνε το πρώτο βήμα για μια επιτυχημένη πορεία στο χώρο του bartending. Εισηγητές Αλέξανδρος και Γιώργος Γιαλιτάκης. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινώνησε μαζί μας στο 6944 77 67 80 ή στο alexgialitakis.gr.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
4: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

you. I can't take my mind, my mind.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και καλώς ήρθατε. Μουσικό κανάλι 105,1, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Χαίρομαι που είμαστε και σήμερα μαζί. 5η 15 Οκτωβρίου. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εβδομάδας. Μια μέρα ακόμη για την Παρασκευή και φαντάζομαι πως αρκετοί έχετε ήδη αρχίσει να σκέφτεστε το Σαββατοκύριακο. Βέβαια μέχρι τότε έχουμε ακόμη δρόμο. Άλλοι μόλις τελείωσαν τη δουλειά τους, άλλοι βρίσκονται ακόμη στο δρόμο και κάποιοι απολαμβάνουν ήδη τις πρώτες ήσυχες στιγμές του απογεύματος. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που μπορεί απλώς να βρίσκονται στο σπίτι και να θέλουν να ακούσουν λίγη καλή μουσική. Εμείς πάντως είμαστε εδώ. Για τις επόμενες δύο ώρες έχουμε ετοιμάσει αρκετά πράγματα που πιστεύω πως θα σας αρέσουν. Θα κινηθούμε κυρίως σε ροκ ήχου σήμερα, αλλά όχι μόνο. Για τη συνέχεια θα αλλάξουμε λίγο ατμόσφαιρα με σαξόφωνο, με ηλεκτρονικούς ήχους και μερικές πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές. Θα πούμε και δύο λόγια για τα τραγούδια που ακούμε, πως γράφτηκαν, ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτά και κάποιες ιστορίες που ίσως δεν γνωρίζετε. Χωρίς πολλά πολλά όμως, άλλωστε μουσική εκπομπή κάνουμε. Να δούμε πρώτα δύο πράγματα για τη σημερινή ημέρα και αμέσως μετά ξεκινάμε. Καιρός, γιατί σήμερα στην Κρήτη είχαμε αρκετά φθινοπορεινό σκηνικό και λίγο κρύο. Στο Ηράκλειο είχαμε συννεφιά, βροχές κατά διαστήματα και θερμοκρασία που έφτασε περίπου τους 17 βαθμούς. Για το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες υπάρχει πιθανότητα να έχουμε ξανά κάποιες μπόρες, ενώ αργότερα τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν. Υπάρχουν επίσης προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους σε περιοχές της Κρήτης, κυρίως στα δυτικά και νότια, οπότε όσοι κυκλοφορείτε στους δρόμους καλό είναι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Αύριο Παρασκευή τα πράγματα φαίνεται να βελτιώνονται. Περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια στο Ηράκλειο. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 22. Έτσι είναι Οκτώβριος. Τη μία μέρα βροχή και μπουφάν, την άλλη μπορείς πάλι να καθίσεις έξω στο αγαπημένο σου στέκι για το καφεδάκι σου. Στο εορτολόγιο τώρα να πούμε και τα χρόνια πολλά μας. Σήμερα 5η 15 Οκτωβρίου η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Γιορτάζουν ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα. Να είστε καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα έχουμε και δύο σημαντικές παγκόσμιες ημέρες. Η πρώτη είναι η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Τι είναι το Λευκό Μπαστούνι τώρα, Λοιπόν, είναι μια ημέρα αφιερωμένη στους ανθρώπους με προβλήματα όρασης και στο δικαίωμά τους να κινούνται με ασφάλεια και ανεξαρτησία. Είναι μια καλή αφορμή να θυμηθούμε κάτι απλό, ότι τα πεζοδρόμια, οι διαβάσεις και οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι προσβάσιμοι σε όλους. Δεν πρέπει να παρκάρουμε όπου μας αρέσει ή όπου μας βολεύει. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα, αυτό πρέπει να το μάθουμε στα παιδιά μας. Όπως επίσης πρέπει να μάθουμε στα παιδιά μας για τη δεύτερη ημέρα, είναι η Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Σε μερικούς μπορεί να φαίνεται αστείο, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό και πρέπει οπωσδήποτε να τα μάθουν τα παιδιά. Μπορεί να φαίνεται αυτονόητο, αλλά το σωστό πλύσιμο των χεριών παραμένει ένας από τους πιο απλούς τρόπους να περιορίσουμε τη μετάδοση ασθενειών. Μικρές καθημερινές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά όμως. Αυτά λοιπόν για τη σημερινή ημέρα. Να συστηθούμε και ξεκινάμε. Μουσικό κανάλι 105,1 ακούτε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σε παραλληλή μετάδοση από τον Λατό FM 103,3
για όλο τον Μολασιθίου και για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε μέσα από το site μας www.musicokanali.gr ή από οποιαδήποτε άλλη ιντερνετική πλατφόρμα. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Πριν ξεκινήσουμε έχουμε και το δωράκι μας. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους ή γρήγορες. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος ή Δουή Απορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας? Ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω παιδιά, για εισιτήρια για σινεμά, ένα τηλεφωνάκι στο 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, τελευταία μέρα σήμερα, οπότε τηλέφωνο στο χέρι. Καλή διάθεση να έχετε και πάμε να δούμε ποιοι ή ποιες θα σταθούν τυχεροί ή τυχερές. Πάμε τώρα εκεί που θέλουμε να βρισκόμαστε, στη μουσική.

Λοιπόν, ο κύριος αυτός είναι σχολή από μόνος του. Κομψότητα, απόσταση, έλεγχος. Δεν χρειάζεται να πιέσει τη φωνή του, έχει το ανάλογο ύφος. Don't Stop the Dance. Ένα τραγούδι που συνδυάζει κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα με υπόγεια μελαγχολία.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούν τα παθρόπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη Θεσή Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο πρώτο μας μικρό διάλειμμα. Μη φοβάστε, δεν τελειώσαμε. Μια μισή ώρα εκπομπή έχουμε μπροστά μας και δεν γίνεται να τα πούμε και όλα στο πρώτο μισάωρο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Στηρίζουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις που στηρίζουν το ραδιόφωνο και επιστρέφουμε αμέσως με περισσότερη μουσική, ωραίες ιστορίες και την καλύτερη αφορμή για να μην αφήσουμε το κουμπί του ραδιοφώνου. Μείνετε εδώ, μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δασκάλα AI. Τώρα το παιδί σου έχει τη δική του δασκάλα κάθε στιγμή. Τέλος οι έτοιμες απαντήσεις. Η δασκάλα AI καθοδηγεί το παιδί και το βοηθά να ανακαλύψει μόνο του τη λύση. Αν ψάχνετε ένα πραγματικό σύμμαχο για το διάβασμα, μπείτε στη σελίδα δασκάλα.ai και ξεκινήστε δωρεάν. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Λατό FM 103,3 για όλο τον νομό Λασιθίου. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Πέμπτη απόγευμα στο Ηράκλειο, άλλος κολλάει, άλλος τρέχει να προλάβει και άλλος έχει ήδη φτάσει στον προορισμό του, αλλά δεν βρίσκει που να αφήσει το αυτοκίνητο. Η ζωή είναι γεμάτη μικρές περιπέτειες, ειδικά όταν έχεις πει πετάγομαι για 5 λεπτά στο κέντρο. Εμείς συνεχίζουμε με τραγούδια που έχουν ιστορία πίσω τους, γιατί ένα τραγούδι δεν είναι μόνο ο καλλιτέχνης και ο τίτλος του. Είναι οι άνθρωποι που το έγραψαν, οι στιγμές που το γέννησαν και όλα εκείνα που ακούμε εμείς, ακόμη και αν δεν γράφτηκαν ποτέ στους στίχους. Αυτό είναι το ωραίο με τη μουσική, ο δημιουργός μπορεί να γράφει για ένα δικό του έρωτα και συνακούς το τραγούδι και να θυμάσαι έναν άνθρωπο που δεν ξέρει καν ότι υπάρχεις ακόμη στη μνήμη σου. Η μουσική, βλέπετε, δεν ζητάει εξηγήσεις, ευτυχώς, γιατί αν ζητούσε θα έπρεπε να ανοίξουμε και δεύτερη γραμμή εξυπηρέτησης. Α, να μην το ξεχάσω και αυτό πριν... Ναι. Έχουμε και το δωράκι μας. Δωρεάν εισιτήρια. Περιμένουν τους πιο γρήγορους τεχνοπολίσει Βιτσέντζος Κορνάρος, η Δουιαπορία. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Πώς γίνεται δικό σας, ένα τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, για εισιτήρια για σινεμά Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, τηλεφωνάκι τώρα στο 2810-360-260. Τα εισιτήρια δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί.

Αυτή είναι η Afghan Wings με το Algiers. Και για τη συνέχεια έχουμε ένα σπουδαίο κιθαρίστα με λεπτό και μελωδικό παίξιμο. Snowy White, Midnight Blues. Από εκείνα τα τραγούδια που δεν φωνάζουν blues, το αναπνέουν. Και ειδικά τα μεσάνυχτα έχουν τη δική τους αλήθεια. Την ημέρα λέμε διάφορα, το βράδυ όμως, ειδικά όταν όλα ησυχάζουν, ξέρεις πιο καθαρά τι σε πονά και τι σου λείπει. Γι' αυτό τα νυχτερινά τραγούδια μένουν. Γιατί συναντούν τον άνθρωπο σε ώρα αλήθειας.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις. Μην φύγετε, έχουμε ακόμη μουσική μπροστά μας. Μείνετε συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι 105,1. Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
9: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgiannitakis.gr.
1: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 7 και 5. Κάπου εδώ το απόγευμα αρχίζει να αλλάζει πρόσωπο. Οι δουλειές σιγά σιγά τελειώνουν. Τα φώτα στους δρόμους έχουν ανάψει. Και αρκετοί αρχίζουν να σκέφτονται το μεγάλο ερώτημα της βραδιάς. Τι θα φάμε? Ένα ερώτημα που έχει χαλάσει περισσότερες ήρεμες βραδιές από ότι η πολιτική και το ποδόσφαιρο μαζί. Εμείς πάντως εδώ στο μουσικό κανάλι έχουμε τη λύση. Μουσική θα φάμε, μουσική τρώμε και παχαίνουμε. Μη γελάτε. Η μουσική που παίζουμε δεν είναι light, γι' αυτό.

μιας και είπαμε για πολιτική και ποδόσφαιρο, σήμερα έχουμε ματσάκια αρκετά με ελληνικό ενδιαφέρον. Σε περίπου 40 λεπτά ξεκινάει το πρώτο Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Και Μπόρατς και Μπάνια και Λούκα. Στις 10 το Ηράκλειο κλείνει τα πάντα. Θα δουλεύουν μόνο τα delivery, φαντάζομαι. Και οι γυναίκες οι οποίες θα βγουν τη βολτούλα τους σίγουρα. Γιατί έρχεται το Ren Offi. Και ελπίζουμε σε κάτι καλό. Όφι είναι αυτός. Στις 10 επίσης παίζει και το Μαρσέιγ Ολυμπιακός.

για να δούμε πώς θα τα πάνε οι ελληνικές ομάδες. Χτες η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε. Αν και πήγε με πολλές ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα, τελικά έχασε 3-1. Δεν πειράζει, υπάρχει και η άλλη αγωνιστική. Θα το παλέψει εκεί.

για τη συνέχεια Jimmy Sachs και No Man No Cry. Ο τύπος ξέρει να χτίζει κομμάτια που λειτουργούν και σε ανοιχτό χώρο και μέσα στο κεφάλι σου. Το No Man No Cry παίζει σε μια φράση που θυμίζει κάτι οικείο, αλλά τη μεταφέρει αλλού πιο προσωπικά. Εδώ υπάρχει μια ειρωνία, οι άνθρωποι συχνά λέμε δεν πειράζει και προχωράμε. Υπάρχουν και αυτοί, ναι ρε παιδιά, εντάξει. Αλλά άλλο είναι να προχωράς και άλλο να παριστάνεις ότι δεν σε πειράξε.

Και τώρα επιστρέφουμε στο καλλιτέχνη με τον οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Chris Rea και Looking for the Summer. Κυκλοφόρησε το 1991. Πώς περάσανε τα χρόνια. Ένα τραγούδι που παρόλο που μιλά για το καλοκαίρι έχει μια αρκετά μελαγχολική ατμόσφαιρα. Και ίσως αυτή την εποχή μέσα στον Οκτώβριο να τα ακούσουμε με λίγο διαφορετικό. Αυτή.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αλλά αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και κυρίως καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά μόνο στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Σύντομο διάλειμμα για ένα διαφημιστικό πριν την τελική μισή ώρα της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε με καλή μουσική.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.

Να είμαστε πάλι. Η ώρα είναι 7:35. Τελευταίο μισάωρο. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης.

Λοιπόν, μια είδηση που διαβάζω τώρα και με κάνει εντύπωση. Καινούργια κόντρα στον αέρα. Ο Roger Waters, ο μπασίστας των Pink Floyd, ξέσπασε κατά του James Hetfield, του frontman των Metallica, λίγες μέρες μετά τη δήλωση του στο Sphere του Las Vegas

Μάλιστα δεν κράτησε ούτε τα προσχήματα. Οι χαρακτηρισμοί ήταν βάργοι. Ανάμεσα σε αυτούς ότι είναι ένας ανυπαρκτός μουσικός και ένα τίποτα.

Και τη συνέχεια Goldie και Making Up Again. Ένα όνομα που έχει βάρος στη βρετανική μουσική, κυρίως σε πιο ηλεκτρονικά και αστικά περιβάλλοντα. Αλλά εδώ ο τίτλος από μόνος του ανοίγει ένα οικείο θέμα. Να τα ξαναφτιάξουμε.

Πόσες φορές το έχουμε κάνει αυτό, ε? Χωρίζεις, γυρνάς, υπόσχεσαι, ξαναμπαίνεις στο ίδιο έργο, στο ίδιο κανάλι. Δεν ξέρω αν αξίζει. Μερικές φορές μπορεί. Μερικές άλλες απλώς επαναλαμβάνεις το γνώριμο επειδή φοβάσαι το καινούργιο.

Το χειρότερο πάντως είναι να το έχει σαν καβάτζα. Εκεί, τέλος, παιδιά. Ξυπνήστε.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Και τώρα χαμηλώνουμε λίγο και την παίρνουμε τελική ευθεία. Και έρχεται ο Γκάρι Μπρούκερ. Η φωνή και η ψυχή των Procol Harum είχε πάντα εκείνη την ευγενή βαριά μελωδικότητα. Ακόμη και όταν το τραγούδι δεν ανεβαίνει πολύ εξωτερικά, έχει βάθος. Ήχο μέσα στη νύχτα, ωραίος τίτλος. Γιατί ορισμένα πράγματα έτσι επιστρέφουν, όχι σαν καθαρή ανάμνηση, σαν ηχό. Σαν κάτι που ακούγεται ξανά από μακριά.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. 2 ώρες με μουσική από διαφορετικές εποχές, διαφορετικούς καλλιτέχνες και αρκετές αγαπημένες μελωδίες. Ελπίζω να περάσατε όμορφα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τον χρόνο σας. Μουσικό κανάλι 105,1. My bird of paradise. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι. Ήταν ο Δήμος Κυβωτίδης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Πέμπτης. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους σας όμως. Και φυσικά να ακούτε καλή μουσική. Καλό σας βράδυ.

0: 9 Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το σπίτι αλλάζει. Νέες ανάγκες, νέες ιδέες, νέες λύσεις. Όλα βρίσκονται στην Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή έρχεται στον Άγιο Νικόλαο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Όλα για το σπίτι, την κατασκευή, την ανακαίνιση, την ενέργεια και τη σύγχρονη κατοικία συγκεντρωμένα σε έναν χώρο. Home Expo Crete. Η πρώτη παγκρίτια έκθεση σπίτι και οικοδομή. Ένα μοναδικό εκθεσιακό τριήμερο από 16 έως 18 Οκτωβρίου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας 10 το πρωί έως 9 το βράδυ. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σπίτι σου σε περιμένουν στην Home Expo Crete. Διοργάνωση Solo Event. Συνδιοργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου. Με την υποστήριξη της ΔΑΕΑΝ.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

We are all